30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Συνεχίζουμε την επομή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Χρησιμοποιείται ως επιδοπλίστων σε μορφή. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedanus Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η ασπασία μανιάς του αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενιο Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα για

Ακούτε νησιώτικα τραγούδια με την οικογένεια Κορινθοπούλη. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους Κορινθοπουλέους.

Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη, Ανεμόνε. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της φωνής των

στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης Αλέξιου, Ελλάδα.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πλήνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Μήπως τα έχεις πια ποτέ.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Δούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, East of Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Άστινα λέει σε super, super, super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουδά.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
0: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν Μ' Αγαπάς».

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρίσο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίο, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον
1: Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτου.
0: Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον
1: Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo

0: Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creagle Largo Road, Unit 1, πίσω Creagle. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creagle Largo Road, πίσω Creagle. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Creagle Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Creagle Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: σε λίγο. Θα σας δείξω ακριβώς το καρτελάκι.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ανιών. Στέλιος Καζατζίδης, ασπάν στην ευχή τα παλιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Ένα χορεύει.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa. Στο Safety

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήρης, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Μάτια σαν και τα δικά σου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς.

0: παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ζεμπέκι κοντάν για την παρέα έξω δεξιά. Έλα Γιώργο, ρίξε τις τροφές σου.

very special Uzbekistan. Με πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Αγγελών. Η διευθυνσίες των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο έφθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Tosimer Road ή στο Τάπος Πλήνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare.

Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια στην Πάρο και στην Άξο. Γιάννης Φάρος.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India, Rockwich.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Το λουδάκι του Μπαξιά. Γιώργος Κονιτόπουλος.

μπορούσες ήλιο να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεσταμείς. Αν χρειαζότανε

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Panayotin,

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας. 3

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

κατά λάθη κι όλα σου τα κρίματα σε έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου

παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική μήνυς πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιδικότσης. Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Και συνεχίζουμε με τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

Άγγελος Εγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Μουρά, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

Παπλίτσι. WPSO 1500 New Παπλίτσι. And WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Συνεχίζουμε την εφοπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή του
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Δίκη μου σχολείου, σε έβλεπα στα μάτια.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό, δηλαδή φωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ω.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα.
1: Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ

διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Βασίλης Καράς, Φαινόμενο.

Ήτανε ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246 στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο

0: Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα. Για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψε το κορίτσι μου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νίνων. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρή. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι έστωρα, ένα και μόνο.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Ακούτε τα super mix της φωνής των Αγινών.

FM. Jimmy Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

νέο απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, Αντίο φίλε.
3: Αντίο φίλε μου, πίστε, σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ, ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Μικρές Κυκλάδες.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιο, Ελλάδα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bulli Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812.
1: Με χαμηλότερες τιμές από σήμερα.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες στο διαμέρισμα στην Κυψέλη που βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της δολοφονίας του βρέφους, τα ύποπτα σημάδια που εντόπισε ο ιατροδικαστής στο νοσοκομείο τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων του ναυαγίου στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας στην Κύπρο. Οι μαρτυρίες των επιβατών και οι στιγμές του τρόμου. 8 συλλήψεις. Τραγική η κατάσταση στο Νεπάλ. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Το ΕΡΤ News με τη Μαρία Σταθοπούλου και τον Αλέξη Πόνσε στις πληγήσεις περιοχές. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Λισί Λαράκ. Οι Ιράνοι απάντησαν με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων ξεκίνησε και εφαρμόζεται η συμφωνία της κυβέρνησης με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Μάλιστα η λίστα δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά περιλαμβάνονται κωδικοί που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά, καλύπτει δηλαδή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας αλλά και σχολικά είδη. Πέρασαν στα ράφια οι χαμηλότερες τιμές, γογό κατσέλι, που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μειώσεις.
3: Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 προμηθευτών, 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδων παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου, ξεκίνησε λοιπόν να τρέχει το μέτρο της μειωμένης τιμής. Να πούμε, Χρύσα, ότι στο καλάθι, στο νέο καλάθι μειωμένων τιμών εντάσσονται περίπου 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, με τη μέση μείωση να αγγίζει το 9%, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8% και 100 κωδικοί κρεάτων από μοσχάρι, κοτόπουλο και χοιρινό. Εξαιρείται μόνο το αρνί, με το μέσο ποσοστό μείωσης να διαμορφώνεται στο 7,5%. Όπως είπες και εσύ, έχουμε και σχολικά ήδη εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ναι, είναι ο μήνας που και ο οικογενειακός προϋπολογισμός εκτινάσεται.
3: Ακριβώς. Έχουμε 405 κωδικούς με τη μέση μείωση τιμής να ανέρχεται στο 12%. Να δούμε τώρα, Χρύσα, και ανακατηγορία κάποια προϊόντα, πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές τους, βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού. Έχουμε το γάλα, οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 11%, το γιαούρτι από 5 έως 16%, στα τυριά έως 15% το ποσοστό της μείωσης και τα αλλαντικά από 5 έως 17%. Επίσης, το ψωμί του τόστ, οι μειώσεις τιμών είναι από 5 έως 9%, στα ζυμαρικά από 5 έως 10%, αν και Χρήση, υπάρχει και ένας κωδικός που η μείωση φτάνει στο 44%. Τα δημητριακά είναι από 5 έως 12%. Το ελαιόλαδο πωλείται από 6 έως 8% φθηνότερα και ο καφές από 5 έως 9%. Να δούμε όμως και την κατηγορία που καίει περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά, τα κρέατα, Χρήσα. Στο κοτόπουλο οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 15%. Στο μοσχάρι από 5,5 έως 28%. Υπάρχει μια λυσίδα σούπερ μάρκετ που το βόλιο κρέας σε όλους τους κωδικούς πωλείται κατά 28,1% για την ακρίβεια φθηνότερα. Και στο χοιρινό οι μειώσεις διαμορφώνονται από 2 έως 15%.
1: Λοιπόν, τα περισσότερα προϊόντα ούτως ή άλλως μπορούν οι καταναλωτές να τα δουν, να δουν αναλυτικά τις τιμές και στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Mm-hmm. Για τα προϊόντα που έμειναν εκτός λίστας, τα χιλιάδες υπόλοιπα, υπάρχει κάποια δέσμευση από πλευράς προμηθευτών και σούπερ μάρκετ ότι δεν θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις που θα ροκανίσουν το όφελος της κοινωνικής συμφωνίας?
3: Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια δέσμευση από την πλευρά των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ. Το τόνισε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, στη δήλωσή του. Είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί πάρα πολύ, επιβαρύνοντας το ενεργειακό και το μεταφορικό κόστος. Ενώ να προσθέσω εγώ, Χρύσα, ότι υπάρχει και το το τελευταίο διάστημα παρατηρείται και ένα ράλι στις τιμές των σιτηρών, στις διεθνείς τιμές των σιτηρών, καθώς έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές από την Ουκρανία. Ωστόσο, μέρα με την ημέρα θα παρακολουθούμε πώς θα διαμορφώνονται οι τιμές.
1: Και η λίστα αγωγό παραμένει ανοιχτή και για νέους κωδικούς.
3: Όπως δήλωσε και η κυρία Τσαγκάρη, η λίστα είναι ακόμα ανοιχτή. Στέλνουν ακόμα και τώρα προμηθευτές για να ενταχθούν στην πρωτοβουλία αυτή κωδικούς και με τις αντίστοιχες μειώσεις των τιμών. Θα διαρκέσουν υποχρεωτικά για 2 μήνες, ωστόσο πολλοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να μείνουν μέσα σε αυτό το μέτρο μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο θα ανανεωθεί η λίστα προς το τέλος του μήνα και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το μέτρο, πώς θα αποτυπωθούν στα ράφια οι μειώσεις των τιμών.
1: Και ποια θα είναι η πραγματική ελάφρυνση.
3: Το όφελος για τους καταναλωτές.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ Κατσίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης τόσο από το κράτος όσο και από τα διηλιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα διηλιστήρια διατηρούν την έκπτωση που έδιναν και στην αμόλυβδη και ενώ καταγράφεται μεγάλη αύξηση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent.
6: Η εικόνα ολοκληρώθηκε σήμερα, Χρήστα, με τις ανακοινώσεις, η εικόνα για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, με τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και από τα διηλιστήρια. Να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται οι επιδοτήσεις για τον μήνα Σεπτέμβριο. Οι νέες επιδοτήσεις πρέπει να πούμε ότι ισχύουν από αύριο 1η Σεπτεμβρίου. 10 λεπτά λοιπόν ανά λίτρο είναι η επιδότηση στην βενζίνη από τα διηλιστήρια. Στο ντίζελ 5 λεπτά ανά λίτρο από τα διηλιστήρια και 10 λεπτά η κρατική επιδότηση ανά λίτρο. Επομένως, για τον ντίζελ, η επιδότηση ανέρχεται σε 15 λεπτά το λίτρο. Επομένως, πρέπει να πούμε εδώ ότι με βάση τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις δεν επέρχεται λοιπόν κάποια αλλαγή σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει μέχρι και σήμερα. Οι όποιες λοιπόν μεταβολές δούμε από αύριο θα αφορούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Η παράταση, πρέπει να πούμε, Χρήσα, ότι έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές εξακολουθούν να δέχονται πίεση ιδιαίτερα στην αμόλυβδη, στην αγορά χοντρικής. Η αμόλυβδη παρουσιάζει μικρή άνοδο από τα 1,49 στο διαμορφώνεται στα 1,50 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για την τιμή χωρίς ΦΠΑ με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια από τα διηλιστήρια. Αισθητή ωστόσο είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 1,40 ευρώ ανά λίτρο, πάντα χωρίς ΦΠΑ. Να πούμε επίσης ότι δεν έχει ακόμα φανεί αισθητά, τουλάχιστον στην Αντλία, η συγκεκριμένη αποκλιμάκωση. Αναμένεται αποκλιμάκωση από αύριο. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι τιμές στη λιανική παραμένουν πάντα η μέση τιμή λιανικής και για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνησης μένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Μένει λοιπόν να δούμε, Χρήσα, πώς θα διαμορφωθούν.
1: Να μας δώσεις και τη μεγάλη εικόνα.
6: Να δώσουμε και τη μεγάλη εικόνα.
1: Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές
6: υπό τη νέα κλιμάκωση λοιπόν στο Περσικό Κόλπο, καθώς ασκούνται εκ νέου πιέσεις σήμερα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%, ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε ακόμα και πάνω από τα 91 δολάρια.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Τη νεκροψία νεκροτομή περιμένουμε να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το μωρό ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν τον πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι στην περιοχή. Θοδωρή, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη του βρέφους.
7: Ακριβώς, και όλα δείχνουν, όπως λένε οι αρχές, ότι αυτή η υπόθεση θα έχει πολύ σοβαρές προεκτάσεις. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η νεκροτομή στο βρέφος. Από τις πρώτες οπτικές ενδείξεις που έχει ο ιατροδικαστής, έχει ενημερώσει τις αρχές ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, υπάρχουν μόλοπες και κακώσεις στο σώμα του βρέφους. Παρ' όλα αυτά, περισσότερο φως αναμένεται να δώσει η νεκροτομή που, όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Αμέσως μετά, ο ιατροδικαστής αναμένεται να εξετάσει και τα υπόλοιπα 3 ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο χώρο, την έγκυο 15χρονη και τα 2 ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών. Ο 9χρονος και 15χρονη, να πούμε πως έχουν ήδη εξεταστεί στο νοσοκομείο παιδών και έχει διαπιστωθεί μάλιστα πως έπασχαν
1: από σύφυλλη. Θα μας τα πει και στη συνέχεια αυτά, Θοδωρή, Χριστιανά Μανιάτη, που είναι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση αυτή. Τι εικόνα έχουν σχηματίσει οι αρχές για τις συνθήκες για τις οποίες ζούσαν μέσα όλοι στο σπίτι?
7: Ακριβώς, να πούμε ότι αναμένεται πάντως και εξέταση και στον 9χρονο, στον 12χρονο, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες. Όταν οι αστυνομικοί ανέβηκαν επάνω, αφού κλήθηκαν από τον ιδιοκτήτη για την οικογένεια που δεν πλήρωνε και ότι γινόταν χρήση ναρκωτικών, εντόπισαν αρχικά τη 15χρονη, τον 26χρονο αυγανό της και τον 43χρονο πατέρα της, στους οποίους βρήκαν ναρκωτικά και τους οδήγησαν στο τμήμα. Όταν ήρθαν εδώ για να συνεχίσουν την κατοικών έρευνα, βρήκαν την 38χρονη τελικά Γερμανίδα, γιατί και η ηλικία που είχε δηλώσει στην αρχή ήταν λάθος, δεν ίσχυε. Την 38χρονη λοιπόν Γερμανίδα που εντόπισαν εδώ, μαζί με τον 9χρονο και τον 12χρονο τους δύο γιους της, με τις βαλίτσες στα χέρια. Όταν άνοιξαν την βαλίτσα, εντόπισαν ένα δοχείο που είχε μέσα ένα κατεψυγμένο βρέφος. Η ίδια άρχισε πάλι να τους λέει διάφορες ιστορίες, να αλλάζει συνεχώς αυτά που τους ανέφερε ως προς το μωρό, μέχρι που κατέληξε ότι ήταν ένα δικό της βρέφος που το είχε χάσει στην 8ο μήνα της ζωής του και έκτοτε το συντηρούσε στην κατάψυξη. Να πούμε ότι πριν από αυτό το διαμέρισμα που βρίσκονταν εδώ περίπου ένα μήνα, κατοικούσαν σε ένα άλλο, είχαν μισθώσει ένα άλλο διαμέρισμα επίσης βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Φυλής, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι αστυνομικοί της ασφάλειας και το ερευνούν και αυτό, όπως βγουν και εκεί σχετικά ευρήματα. Ενώ από την κατοίκον έρευνα που έγινε στο χώρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων σεξουαλικά βοηθήματα, όπως επίσης κάμερα υπολογιστή, ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όλα τα κατασκευθέντα ευρήματα και τα κινητά τηλέφωνα των 6 ατόμων έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να αναλυθούν, να δουν τι παραπάνω στοιχεία μπορεί να εξάγουν οι αρχές.
1: Για το θάνατο του βρέφους πάντως, Θοδωρή, οι αρχές δεν αποκλείουν τίποτα, ούτε την εγκληματική ενέργεια. Ποιος φαίνεται από την έρευνα?
7: Υπάρχουν ήδη ενδείξεις άλλωστε.
1: Να έχει κεντρικό ρόλο, φαίνεται κάποιος από την έρευνα να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση αυτή?
7: Αυτό σίγουρα θα φανεί στην πορεία, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να εξακριβωθεί από το DNA αν όντως είναι τα παιδιά δικά τους.
1: Ναι, ναι.
7: Γιατί οι ίδιοι ισχυρίζονται διάφορα, έχουν αλλάξει καταθέσεις αρκετές.
1: Αλλά για τα δύο αγόρια δεν έχει βρεθεί το παραμικρό έγγραφο μέχρι στιγμής.
7: Και δεν υπάρχει το παραμικρό έγγραφο. Λοιπόν, για να είναι σίγουρες οι αρχές, θέλουν να κάνουν DNA σε όλα τα παιδιά, και στα 15χρονη και στα δύο αγόρια.
1: Ναι.
7: Η ίδια η 38χρονη Γερμανίδα έχει ισχυριστεί ότι έπεσε θύμα αρπαγής όταν ήταν ανήλικη στη Γερμανία από τον 43χρονο Έλληνα και έκτοτε ζούσαν μαζί. Όλοι φέρεται να είναι χρήστες. Ακριβώς όπως είπα, επειδή η εικόνα που εντόπισαν οι αρχές είναι αυτή, δηλαδή μια οικογένεια στην οποία φαίνεται πως τουλάχιστον οι ανήλικοι ήταν χρήστες, όπως και οι 15χρονοι, και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφος, ο οποίος μάλιστα προκύπτει ότι την κακοποιούσε κιόλας, η ίδια είναι έγκυος, όπως έγκυος είναι και η 38χρονη Γερμανίδα πάλι. θεωρούν ότι όλοι είχαν
1: πρωταγωνιστικό
7: ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί ακριβώς θα διακριβωθεί από τη συνέχεια της έρευνας και προφανώς από τα αποτελέσματα της νεκροτόμησης.
1: Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, τι θα δείξουν και φυσικά η νεκροψία, η νεκροτομή. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή Παναγιωτήδη. Να ακούσουμε τον διαχειριστή του σπιτιού, τι είπε.
8: Είναι και ένα πολύ μικρό ποσό. Πήγα σε διαμέρεια να την κίνηται και από τρία άτομα είδα έξι, ήταν ένα αυγανό και άρχισαν κάποια πράγματα με βάζουν εκεί. Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα με πρόφαση να έρθει ο άντρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσω να χωρίσω το διαμέρισμα άμα δεν έρθει με το σκοπό να πληρώσει την οφειλή. Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άντρας, αυτός δεν απαντούσε τα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι αυτό που είναι έγκλης από τον Αυγανό και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο, να βγει και από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι νιετών που δεν έγινε όλους τους υπόλοιπους. Και κιάριζα με κοψιάζω. Άρα τους κλείδωσα όλα τα πράγματα, τους κατέβασα όλους κάτω και τους είπα να καλέσουν τον άντρα και ότι δεν θα πάρουν ούτε ένα πράγμα πίσω αν δεν το καλέσουν.
1: Έχουμε συνδεθεί και με τη Χριστιανά Μανιάτη που βρίσκεται στο Πέδον, Αγία Σοφία. Εκεί έχουν μεταφερθεί Χριστιανά για εξετάσεις τα τρία παιδιά της οικογένειας. Τι γνωρίζουμε για την κατάσταση της υγείας τους? Πλέον, Χρήσα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούνται στο Πέδον Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή και τα τρία παιδιά της οικογένειας. Πριν από λίγο, κατά τη μία ώρα το μεσημέρι, έφτασε συνοδεία αστυνομικών το τρίτο παιδί της οικογένειας, ο 12χρονος, για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Ήδη νοσηλεύονται εδώ η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, καθώς και ο 9χρονος αδελφός της, οι οποίοι σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις νοσούν από σύφυλη, κάτι που ενισχύει τις αρχές για το ενδεχόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης. Να πούμε βέβαια ότι τα παιδιά βρίσκονται, όπως είναι αναμενόμενο, σε κακή κατάσταση, ενώ αργότερα αναμένεται τα δύο αγόρια να μεταφερθούν για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ το κορίτσι στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό έλεγχο. Χρήσα. Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε και σένα. Συνεχίζεται η αγωνία στην κατεχόμενη Κερίνια μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο του καταμαράν Φίλο Τζετ. 18 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται με τις αρχές να τους αναζητούν από αέρους και θαλάσσεις. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί. Δραματικές είναι οι σκηνές που κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα κάποιοι από τους επιβάτες ενώ προσπαθούσαν να βγουν από το καταμαράν πριν βυθιστεί. Οι διασωθέντες καταγγέλουν ότι μέλη του πληρώματος αλλά και ο ίδιος ο καπετάνιος εγκατέλειψαν το σκάφος πριν από τους επιβάτες.
9: Σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού. Οι επιβάτες ουρλιάζουν καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να βγουν από το βυθισόμενο πλοίο. Ένας πατέρας, χωρίς να έχει βρει σωσίβιο για το παιδί του, το κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του. Άλλοι βρίσκονται ήδη στο νερό. Νέα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του καταμαράν, το οποίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κερίνιας. Αποτυπώνουν τον τρόμο και το χάος που επικράτησε στο εσωτερικό του. Όπως καταγγέλνουν για σωθέντες, έπρεπε να αναζητήσουν μόνοι τους τα σωσίβια, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και όταν το πλοίο άρχισε να μπάζει νερά, το πλήρωμα αρνήθηκε να τις ανοίξει. Ο καπετάνιος, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε πρόωρα το πλοίο, συνελήφθη μαζί με 7 μέλη του πληρώματος. Ώρες αργότερα, το πλοίο άρχισε σιγά σιγά να χάνεται την επιφάνεια της θάλασσας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν τις πρώτες φωτογραφίες των θυμάτων και των αγνοωμένων του ναυαγίου. Ανάμεσά τους παιδιά, ηλικιωμένοι και ολόκληρες οικογένειες που εξακολουθούν να αγνοούνται. Μεταξύ αυτών, ένα 14χρονο κορίτσι και μόλις 6 ετών αδελφός της. Ο πατέρας τους περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πάνω στο πλοίο. Αγανακτισμένοι συγγενείς αγνοωμένων αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
10: Herhangi bir haberimiz yok da kimse bir şey söylemiyor daha doğrusu. O bize canımız yanıyor başka ne diyecek.
9: Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν εκ νέου οι έρευνες από αέρος και θάλασσα. Ωστόσο, το καταμαράν βρίσκεται πλέον σε βάθος περίπου 514 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την έρευνα στο εσωτερικό του.
1: Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τους 18 που αγνοούνται, ανάμεσα τους και παιδιά Μαρίας Χιόζου. Μέσα στο επόμενο 24ωρο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή σκάφος που έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον βυθό σε βάθος άνω των 500 μέτρων.
11: Ναι, Χρύσα, κανένα νεότερο για τους 18 αγνοούμενους, παρότι οι έρευνες δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ και από το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν με περισσότερα μέσα. Υπάρχει ο φόβος ότι οι αγνοούμενοι ενδεχομένως να εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο, να θυμίσω ότι βυθίστηκε περίπου 7,5 χιλιόμετρα, 4 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, και σε εκείνο το σημείο η θάλασσα έχει βάθος πάνω από 500 μέτρα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το βάθος είναι απαγορευτικό και συνεπώς αναμένεται ειδικό σκάφος που μπορεί να επιχειρήσει σε τέτοιο βάθος, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει νωρίτερα από αύριο. Οι μαρτυρίες, Χρύσα, που έρχονται στο φως πραγματικά συγκλονίζουν. Ένας άνδρας ο οποίος κατάφερε να σωθεί ανέφερε ότι μπόρεσε να βγει από το πλοίο σπάζοντας ένα τζάμι και είδε ανθρώπους δίπλα του και ηλικιωμένους και παιδιά να πνίγονται καθώς δεν ήξεραν να κολυμπήσουν, ή άλλους ανθρώπους που μέσα στον πανικό πήδηξαν στη θάλασσα χωρίς να προλάβουν να πάρουν εσωσίβιο. Τώρα τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη ναυτική τραγωδία έχουν συλληφθεί, τα 8 μέλη πληρώματος, ανάμεσα τους και ο καπετάνιος.
1: Η αντίδρασή τους είναι που εξετάζεται, Μαρία. Τα ακούσαμε και στο βίντεο τι έλεγαν οι επιβάτες, παράλληλα με τις συνθήκες της βύθισης φυσικά.
11: Ναι, και αυξάνονται και οι καταγγελίες που έρχονται στο φως, Χρύσα, από διασωθέντες, οι οποίοι λένε ότι ο καπετάνιος εγκατέλειψε προώρα το πλοίο, ότι δεν υπήρχαν σωσίβια, ότι το πλοίο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ότι έλεγαν στο πλήρωμα ότι το πλοίο μπάζει νερά, αλλά το πλήρωμα υποβάθμιζε τον κίνδυνο. Από την πλευρά πάντως του πληρώματος και του καπετάνιου, οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι αυτό που αναμένεται να υποστηρίξουν είναι ότι το πλοίο υπέστη ζημιές λόγω των κακών καιρικών συνθήκων.
1: Μαρία, θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου και την ίδρυση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου. Νωρίτερα, ο Ζωζέφ Αούν είχε συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης έστειλε ο Πρωθυπουργός εκφράζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε και την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών σε στρατηγικών, προαναγγέλλοντας τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.
13: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής, το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένα στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης.
12: Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική μνήμα στις πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αποστολή νέας στρατιωτικής συνδρομής από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, στην οποία περιλαμβάνονται και τεθωρακισμένα.
13: Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες, αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας.
14: μας ενώνει η Μεσόγειο, μας ενώνει η ελευθερία, μας ενώνουν τα δικά μας κοινά συμφέροντα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε να στηρίξετε το Λιβανό σε όλους τους τομείς και προσβλέπω στην υποστήριξη του κρατού του Λιβάνου, προσβλέπω στην δική μας συνεχή υποστήριξη σε όλους τους διεθνείς φορείς.
12: Νωρίτερα ο Λιβανέζος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
15: Είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της Προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Ο Λιβανέζος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τη στήριξη της Ελλάδας στο Λίβανο και σημείωσε πως τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι κοινά.
1: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση περνά πλέον η ασπίδα του Αχιλλέα. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν σήμερα τη συμφωνία για το νέο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα αμυντικά προγράμματα των τελευταίων ετών, Γιώργο Σιδέρη, ένα πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας του εναέριου χώρου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
16: Ένα ολιστικό σύστημα το οποίο αφορά τον αέρα, την επιφάνεια αλλά και, και κάτω από το νερό. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα πρόγραμμα το οποίο εντάσσεται στην ασπίδα, στο πρόγραμμα Agenda 2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ξεπερνά κατά λίγο τα 3 δισεκατομμύρια, 3,35 δισεκατομμύρια, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ με την ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα, ακόμη 26 εκατομμύρια θα στοιχήσουν συστήματα ηλεκτρονικού. Στο συγκεκριμένο σχεδιασμό, στο πλαίσιο της υλοποίησης, εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να σταθούμε σε αυτό, Χρύσα, είναι ότι περίπου 750 εκατομμύρια επιστρέφουν πίσω στην ελληνική οικονομία μέσω 19 διαφορετικών αμυντικών εταιριών, οι οποίες και αυτές ελληνικών εταιριών, οι οποίες και αυτές θα συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην ασπίδα του Αχιλλέα. Επίσης, εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα προβλέπεται και η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Άρα μιλάμε για κάποιο εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει κάποια τμήματα του συγκεκριμένου συστήματος. 4 τα συγκεκριμένα συστήματα τα οποία πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα μέχρι τον Ιούλιο του 2029 από το Ισραήλ. Πρόκειται για το David Slick, το Barak MX αλλά και το Spider μαζί με το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, το οποίο θα διασυνδέεται με όλα τα εργαλεία των ενόπλων δυνάμεων, εντός εισαγωγικών το εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ενόπλες δυνάμεις τα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπως τα Ραφάλ, τα F-16 Viper, οι φρεγάτες Μπελαρά. Η ασπίδα του Αχιλλέα συμπεριλαμβάνει, όπως είπαμε, και ηλεκτρονικό πόλεμο. Ανάμεσα σε αυτά έχει ήδη δοκιμαστεί και ο ελληνικός κένταυρος, ο οποίος θα ενταχθεί και αυτός. Και πρέπει να πω κλείνοντας ότι ο Νίκος Δένδια σε μια δήλωσή του τονίζει ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και την διαρκώς διευρούμενη απειλή.
1: Επομένως, Γιώργο, αλλάζει η φιλοσοφία της αεράμυνας με έμφαση και στις νέες απειλές, όπως είναι τα drones.
16: Ακριβώς. Είναι μια ασπίδα η οποία δεν αφορά μόνο τις απειλές όπως είναι τα επιθετικά ελικόπτερα, η βαλιστική πύραυλη, η πύραυλη κρουζ αλλά και τα μαχητικά αεροσκάφη, αφορά και τα mini drone και τα μη επανδρομένα, τα μεγάλα τα μη επανδρομένα τα οποία μεταφέρουν και αυτά οπλισμό, όπως επίσης και τα μη επανδρομένα, τα πλωτά μέσα, δηλαδή μιλάμε για την θάλασσα, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αυτή η ασπίδα θα εκτείνεται ακόμη και κάτω από την επιφάνεια του νερού.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ρωτήθηκε σχετικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να τον ακούσουμε.
17: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
1: Κανονικά θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας. Η Κατερίνα Φρύση έχει το ρεπορτάζ.
18: Καλώ σα, μεσημέρι, Χρύσα. Ο Υπουργό Εξωτερικών τόνισε ακόμη ότι το έργο τη διασύνδεση είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο και θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλου. Προανήγγειλε δε ότι η χώρα μα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, για τι προκλήσει τη Τουρκία, από το πιο ήπιο ω το πιο έντονο. Και μάλιστα, σχετικά με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, έκανε λόγο ότι είναι για εσωτερική χρήση, ενώ δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Ο Υπουργό Εξωτερικών έκανε επίση λόγο ότι η πολιτική του διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε και να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς, ενώ σημείωσε απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, έκανε σκληρή κριτική και έκανε λόγο για βαθύτερη υποκρισία.
1: Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
19: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Στο Νεπάλ, κυρίες και κύριοι, η καταστροφή έχει πλέον δύο πρόσωπα. Εκείνους που θάβουν τους νεκρούς τους και εκείνους που, αν και έχουν περάσει 6 μέρες, αρνούνται να χάσουν την ελπίδα. Περισσότεροι από 4.800 άνθρωποι αγνοούνται. Οικογένειες γυρίζουν με μία φωτογραφία στο χέρι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και οι διασώστες συνεχίζουν να σκάβουν μέσα σε τόνους λάσπης και συντριμιών. Να συνδεθούμε με το Κατμαντού και την απεσταλμένη του Earth News Μαρία Σταθοπούλου, που μαζί με τον εικονολήπτη Αλέξη Πόνσε μεταφέρουν εφιαλτικές εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές. Τι συναντάτε, Μαρία?
20: Το δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν οι συγγενείς των αγνοωμένων, Χρύσα, που ψάχνουν απευνοσμένα να μάθουν νέα για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Εδώ βρισκόμαστε στον προάβλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τρίπ Χούβαν, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε. Ο τείχος έχει γεμίσει από φωτογραφίες αγνοωμένων. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές. Βρεθήκαμε σε μία από αυτές όταν μία κυρία ξεκαρφίτσωνε τη φωτογραφία του πατέρα της. Τη ρωτήσαμε γιατί το κάνει αυτό, γιατί μας είπε ότι μόλις είχε ενημερωθεί ότι είχε εντοπιστεί ο πατέρας της νεκρός. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα πιο τραγικές είναι οι εικόνες λίγο πιο κάτω από εδώ, όταν σε κάποιο άλλο τοίχο έχουν αναρτηθεί για πρώτη φορά στα χρονικά. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, Χρύσα, έχω καλύψει, όπως ξέρεις, αποστολές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορα σημεία, πλημμύρες, σεισμούς. Ανήρτησαν φωτογραφίες των θυμάτων. Και αυτό γιατί εκατοντάδες είναι οι σωροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους μόνο με τεστ DNA. Όσες σωροί όμως μπορούν να διακρίνει κάποιος αυτές τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ατόμου, βγάλανε φωτογραφία και την ανήρτησαν τη φωτογραφία αυτή δίπλα από τις φωτογραφίες των αγνοωμένων. Ήμασταν μπροστά και πάλι όταν ένας Νεπαλέζος που είχε στα χέρια του μία φωτοτυπία με το διαβατήριο του πατέρα ενός φίλου του, ο φίλος του μένει στην Ινδία, κατάφερε και, και αναγνώρισε σε μία από αυτές τις φωτογραφίες τον πατέρα του φίλου του. Και ήμασταν μπροστά τον, του ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση. Είναι τραγικές όλες οι στιγμές που βιώνουμε εδώ. Οι έρευνες βέβαια δεν σταματούν λεπτό, θα πρέπει να πούνε. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 919 και πάνω από 4.800 οι αγνοούμενοι. Τραγικές είναι και οι στιγμές και των συγγενών, από τους εργάτες που είναι εγκλωβισμένοι στις σύραγγες, σε θερμοελεκτρικά έργα, εκατοντάδες είναι οι εργάτες. Από ό,τι μαθαίνουμε τα νέα δεν είναι καλά, μέχρι στιγμής καλά, καθώς είναι μια τρύπα που ανοίχτηκε, μπήκανε μέσα Μαρία. Οι διασώστες, φώναξαν, αλλά δεν άκουσαν κάποιο ήχο ζωής. Οι έρευνες όμως συνεχίζονται και είναι διαρκής ο φόβος των ατόμων για πλημμυρικά φαινόμενα, αν σκεφτεί κανείς ότι και μέχρι πριν από λίγη ώρα έβρεχε καταρακτοδός.
1: Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Δώσε μας μια σύντομη εικόνα έτσι από το Κατμαντού, αν υπάρχουν προβλήματα σε νερό, ρεύμα, μετακινήσεις, προμήθειες.
20: Εδώ στο Κατμαντού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει στις πληγείσες περιοχές που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Όσοι κάτοικοι εξακολουθούν να μένουν εκεί και περιμένουν τους διασώστες να μπορέσουν να τους μεταφέρουν με ελικόπτερα στο Μπιντούρ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τα δύσκολα εξακολουθούν δυστυχώς, χρήσα να λέμε, βρίσκονται μπροστά.
1: Ήταν από το Κατμαντού η Μαρία Σταθοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν ξανά χτυπήματα. Αυτή τη φορά οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικές εγκαταστάσεις στο νησί Λαράκ, με τους Ιρανούς να απαντούν με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και πάλι μαζί μας η Μαρία Σιώζου.
11: Ναι, Χρύσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν με ντρόουν στο νησί Λαράκ, στον Περσικό κόλπο. Στόχος, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, ήταν συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την
1: εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και πάλι μαζί μας η Μαρία Σιώζου.
11: Ναι, Χρύσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν με ντρόουν στο νησί Λαράκ, στον Περσικό κόλπο. Στόχος, σύμφωνα με

0: της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την Ιορδανία να αναφέρει ότι αναχαιτίστηκαν 8 πύραυλοι και τα Εμμυράτα να λένε ότι αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν και να διαψεύδουν τα περί επίθεση σε αμερικανική βάση. Σε μια προσπάθεια χρήσα να ρίξει τους τόνους, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα αφήσουν και αναπάντητες τις προκλήσεις. Είχαμε όμως δηλώσεις σε τελείως διαφορετικό ύφος από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, χαρακτήρισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ερπετό, φίδι, που όταν κάνει δηλώσεις στα εβραϊκά απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς ουσιαστικά γελάει με τον τρόπο που παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο και όταν κάνει δηλώσεις στα αγγλικά επαινεί την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου.
1: Μάλιστα, στα στενά του Ορμούζ, Μάρια, τι συμβαίνει αυτή την ώρα με την αυσιπλοεία?
0: Οι φρουροί της Επανάστασης μέσα σε αυτό το κλίμα ανακοίνωσαν ότι επλήγει ένα δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να περάσει από έναν παράνομο διάδρομο στο στενό του Ορμούζ, έπεσε πάνω σε νάρκες και ξέσπασε φωτιά, όμως δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σε χρήσα ούτε για την έκταση των ζημιών ούτε αν υπάρχουν θύματα.
1: Είχαμε όμως ακόμα μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χάργ του Ιράν.
0: Ναι, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πάει πάρα πολύ καλά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα δύο βίντεο ανέβασε. Στο ένα μάλιστα γράφει, είναι αυτό που παρακολουθούμε, γράφει ότι το νησί Χάργ βομβαρδίζεται και γίνεται κομμάτια. Είναι ένα στρατηγική σημασία νησί για το Ιράν, καθώς από εκεί φεύγει το 90% των εξαγωγών του ιρανικού πετρελαίου. Ήρθε πολύ γρήγορα η απάντηση του Ιράν από τον πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, που είπε ότι οι αναρτήσεις του Αμερικανού Προέδρου είναι για γέλια και ότι οι δραστηριότητες στο νησί Χάργ διεξάγονται κανονικά.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία. Με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε απολογισμό των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν με τους πόρους του μέσα από ένα animation video. Μίλητο Σακελάρη.
2: Κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από πολιτικό αρχηγό, ένα animation video με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο όμως είναι η φωνή, η κανονική φωνή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για την ολοκλήρωση του προγράμματος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έλαβε η χώρα μας πριν από 5,5 χρόνια και με αυτά τα 36 δις χρηματοδοτήθηκαν πολύ μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας, αυξήθηκαν κατά 60%, ενώ οι θέσεις απασχόλησης ξεπέρασαν τις 650.000. Ο κ. Μητσοτάκης στο κλείσιμο του βίντεο θέτηκε το στόχο από εδώ και στο εξής, την Ελλάδα και τους στόχους του και το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030, ένα σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσει κανονικά το ερχόμενο Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μείνεις μαζί μας, Μίλτο, να δούμε το βίντεο.
3: Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ξεχωρισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030. Πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης, Μίλτο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι είπε?
2: Απαντώντας σε ερώτημα του ΕΡΤ News σχετικά με την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τα κόκκινα δάνεια και τα όσα υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, είπε μεταξύ άλλων πως το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει πράσινος ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να πάει και στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Όπως είπε μεταξύ άλλων, πρόκειται για κοροϊδία, γιατί υπάρχουν και οι συνεπείς οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Από εκεί και πέρα ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια και έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις οι οποίες προστατεύουν την πρώτη κατοικία. Τα όσα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, που μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης, προσκρούν σε ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως άλλωστε ανακοίνωσε και το Υπουργείο Οικονομικών με την αναλυτική απάντηση που εξέδωσε χθες. Από εκεί και πέρα, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έχει δημοσκοπική αγωνία και γι' αυτό φαίνεται πως έχει χάσει το μέτρο.
1: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε ο κ. Μαρινάκης.
4: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε

0: δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα. Για να το πω ευγενικά. Μια κυβέρνηση, όταν νομοθετεί, οφείλει να κρατά και μια πολύ σημαντική ισορροπία. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία όσο μπορείς να βοηθάς, να δίνεις ανάσες, να δίνεις ευκαιρίες σε αυτούς που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, στους ευάλωτους δανειολήπτες, να τους δίνεις δυνατότητα να ρυθμίσουν.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, γιατί υπάρχει εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, Θοδωρή. Επιβεβαιώνεται το έγκλημα.
2: Ακριβώς, δυστυχώς οι χειρότερες εκτιμήσεις των αρχών βγήκαν αληθινές. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η νεκροψία νεκροτομή στο άτυχο βρέφος από τον ιατρικό δικαστή, που κατέληξε στο συμπέρασμα πως η αιτία θανάτου είναι πλήγματα, θανηφόρα πλήγματα που δέχτηκε από αιχμηρό αντικείμενο στον κορμό του σώματός του, στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του, στην πλάτη. Συγκεκριμένα ο ιατρικός δικαστής φαίνεται να εντόπισε πάνω από 10 τέτοια πλήγματα, κάποια εξ αυτών ήταν θανατηφόρα. Μοιραία λοιπόν πλέον μιλάμε για εγκληματική ενέργεια.
1: Και αλλάζει και το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες, καταλαβαίνω.
2: Το κατηγορητήριο. Το βρέφος ήταν αγοράκι ηλικίας, όπως προσδιορίζεται τουλάχιστον από την ιατροδικαστική εξέταση, 8 έως 9 μηνών.
1: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, Γιώργο Παντελάκη, της θέσης των κομμάτων για τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών, στον απόϊχο και της κριτικής που άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ στην κυβέρνηση για το ζήτημα.
3: Και με το Πασόκ να ανταποδίδει πριν από λίγα λεπτά τα πειρά τα οποία δέχτηκε από τον κύριο Μαρινάκη και να καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι τη διακατέχει άγχος, να κερδοσκοπούν τα φανς και ψεύδεται για τις θέσεις που διατυπώνει το Πασόκ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανέφερε πριν από λίγο, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε με την πρόταση του Πασόκ παραβιάζει διαρκή τη μη χειροτέρευση στη θέση του δανειστή. Σας ενοχλεί, ανέφερε κύριε Μαρινάκη, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά εσείς επιλέξατε συνειδητά να κάνετε καθημερινότητα για τους πολίτες τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί, τονίζουν ότι ο λαός πρέπει να βγει μπροστά και να κάνει τις δικές του εξαγγελίες. Θα παρακολουθήσουμε και τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε λίγη ώρα. Η Ελληνική Λύση άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος, καταλογίζοντάς του αντιγραφή των δικών της θέσεων και αναφέροντας ότι αν ήταν ποινικό αδίκημα η αντιγραφή, τότε ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταδικαστεί για λογοκλοπή του προγράμματος της Ελληνικής Λύσης. Πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για συνολική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους, κατάργηση πτωχευτικού νόμου, επαναφορά νόμου Κατσέλη και προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει δήλωση από την Ρένα Δούρου, θα την παρακολουθήσουμε σε λίγο. Ο Δημήτρης Νατσιός από την πλευρά του επισκέφθηκε στη Λάρισα το 303 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης, είναι μια μονάδα τεχνικής υποστήριξης στρατούς Ξηράς. Έκανε λόγο για απαξίωση, εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων, με στόχο να κλείσουν αυτά τα εργοστάσια και να πουληθούν. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το ιδιωτικό χρέος. Σε συνέντευξή της νωρίτερα μίλησε, έκανε λόγο για μια εξαιρετικά ανήθικη διαδικασία αρπαγής περιουσιών και εξαπέλυσε πειρά τόσο στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο Πασό.
1: Σε ευχαριστούμε, να δούμε τις δηλώσεις.
4: Καλούν το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες. Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά ενωμένος να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
5: Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
6: Πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες πώς από τον Κοσμάκη τα φαντς αξιώνουν να του πάρουν το σπίτι και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, και το Πασόκ είναι αραχτή και λένε δεν πληρώνουμε. Τι είδος ρύθμιση, να κάνουμε και εμείς τέτοια ρύθμιση.
7: Πάντως,
6: να κάνουμε
7: πριν.
6: Και οι δανειολήπτες τέτοια ρύθμιση.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, ξεκαθάρισε εκ νέου το πρωί μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Είπε ακόμα ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό, καθώς θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Κάλεσε όσους έχουν το δικαίωμα ψήφου να μπουν από σήμερα μέχρι και την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής στη σχετική πλατφόρμα και να υποβάλουν την αίτησή τους.
7: Το βασικό είναι ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος σε επίπεδο εθνικών εκλογών στο εξωτερικό.
8: Ή θα εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές.
7: Στις ευρωεκλογές είχε εφαρμοστεί. Τώρα είμαστε σε μια άλλη. Είμαστε στο πεδίο των εθνικών εκλογών. Για αυτούς λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό, για αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν το δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μπουν από σήμερα μέχρι την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής και να υποβάλουν την αίτησή τους. Η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει. Από εκεί πέρα μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία, σημειακές, όχι στον εκλογικό νόμο.
1: Ένα θρίλερ με απόπειρα απαγωγής και πυροβολισμό στην Αργυρούπολη ερευνούν από τα ξημερώματα οι αρχές. Ένας 46χρονος καταγγέλει ότι 4 άνδρες τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους. Αυτός αντιστάθηκε και τον πυροβόλησαν. Άνδρες που δεν γνώριζε, όπως ισχυρίζεται, Σπυριδούλα Κακλατζή, και μετά τον μετέφεραν και στο νοσοκομείο.
9: Περίπου στις 2 παρα 20 τα ξημερώματα έφτασε στο τζάνιο το νοσοκομείο ένας 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στο νόμο από πυροβόλο όπλο. Τι είχε προηγηθεί? Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ίδιος στις αρχές, βρισκόταν στο σπίτι του στην Αργυρούπολη όταν κατέβηκε κάτω για να κάνει ένα τσιγάρο, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τότε 4 άγνωστοι για εκείνον άνδρες τον πλησίασαν, τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο και τότε εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και τον πυροβόλησαν στο νόμο. Μάλιστα, προσπάθησε να τηλεφωνήσει και στο 100 στην άμεση δράση, τηλεφώνημα που επιβεβαιώνει και το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, πράγμα όμως που δεν κατέστη δυνατό. Μετά, όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι 4 άνδρες δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να τον αφήσουν αιμόφυρτο γιατί θα τους πεθάνει και τον οδήγησαν στο νοσοκομείο. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας όμως, Χρύσα, δεν έχουν πιστεί από την κατάθεση του 46χρονου. Θεωρούν ότι δίνει μια ψευδή εκδοχή των πραγμάτων.
1: Υπάρχει υλικό από κάμερες που να έχει καταγράψει την επίθεση ή το αυτοκίνητο των δραστών?
9: Αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές είναι και το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή για να δουν ποια ήταν η συμπεριφορά. Ένας μάρτυρας φαίνεται να άκουσε φασαρία ανάμεσα στους άντρες και το κατά πόσο ήταν τελικά γνωστή του ή όχι. Ο ίδιος είναι άγνωστος στις αρχές, δεν του έχει καταλογιστεί κάποιο αδίκημα, όμως φέρεται από έρευνα των αρχών να έχει παρεδώσει με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ γνώριμοι στις αρχές.
1: Σπυριδούλα, ευχαριστούμε. Στην Ελβετία, κυρίες και κύριοι, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο για το χθεσινό περιστατικό σε rave party που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία νεαρή γυναίκα. Μαρία, τι γίνεται γνωστό?
10: Χρύσα, πρόκειται για έναν 43χρονο άνδρα. Η αστυνομία της Ελβετίας δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλές πληροφορίες. Εκτιμάται όμως, όπως αναφέρουν, ότι έδρασε μόνος του και είναι σε εξέλιξη η έρευνα και για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και για το υπόβαθρο του 43χρονου, αλλά και για τα κίνητρα που όπλησαν το χέρι του. Στην επίθεση αυτή, στο rave party, έχασε τη ζωή της μια 22χρονη Ιταλίδα. Τραυματίστηκαν ακόμα 5 άνθρωποι, μια γυναίκα και 4 άνδρες, όλοι ηλικία από 24 έως 27 ετών, και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά για το θύμα, ήταν μια κοπέλα από ένα χωριό της κεντρικής Ιταλίας, από μια πολύ φτωχή οικογένεια που είχε πάει στην Ελβετία ελπίζοντας για κάτι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Μαρία, συμπληρώνονται 29 χρόνια χωρίς την πριγκίπισσα Νταϊάννα, την πριγκίπισσα του λαού. Σαν σήμερα η είδηση του θανάτου της έκανε το γύρο του κόσμου και όμως σχεδόν 3 δεκαετίες μετά η μνήμη της παραμένει ζωντανή με λουλούδια και μηνύματα από ανθρώπους που δεν την ξέχασαν.
10: Ναι, ήταν 31 Αυγούστου του 1997 όταν η Mercedes που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάννα και τον Ντόντι Αλφαγιέτ συγκρούστηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε πυλώνα ενός τούνελ κοντά στον Σικουάνα, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι δύο άνδρες, ο οδηγός και ο Ντόντι Αλφαγιέτ, σκοτώθηκαν ακαριαία. Η Νταϊάννα ξεψύχησε λίγες ώρες αργότερα σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Ήταν τότε 36 ετών, Χρύσα. Θεωρείται ότι ήταν μια πριγκίπισσα η οποία έδωσε ένα άλλο νόημα, μια άλλη έννοια στον θεσμό της μοναρχίας. Δεν ήταν απλά ένα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Ήταν πάντα κοντά στο λαό. Ακόμα και όταν κυριαρχούσε το στίγμα, είχε δώσει το χέρι σε ανθρώπους που έπασχαν από HIV. Την είχαμε δει να περπατάει ακόμη και σε ναρκοπέδιο στην Αγγόλα. Ήταν επίσης μια αφοσιωμένη μητέρα που προσπάθησε να δώσει στους γιους της μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή μπορούσε μακριά από τη δημοσιότητα και τους παπαράτσι. Και σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, θεωρείται ότι είναι μια γυναίκα που ήταν πραγματικά κοντά στους ανθρώπους, τους οποίους αγκάλιαζε και αγαπούσε, γι' αυτό και έμεινε γνωστή ως η πριγκίπισσα του λαού.
1: Έτσι. Μαρία Σιώζου, ευχαριστούμε.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατροπές και εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής είχε η δεύτερη αγωνιστική στη Super League. Στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ σοφορίστηκε από την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας στην Ατρόμητο με ανατροπή και ο Ολυμπιακός έφυγε με το διπλό από την Τρίπολη. Σήμερα στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
12: Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στα 40 γενέθλια του Αργεντινού τεχνικού υποχρεώνει σε ισοπαλία και σε γκέλα την Ένωση. Στο 63 ο Μαρίν την κάθεται για τον Βάργα που με το τέταρτο του γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη δίνει την πρωτοπορία στο σκορ στους κοιτινόμαυρους. Όμως στο 97 ουδής μαρκάρει τον Μπένι, ο Πορτογάλος σκοράρει για την τελική ισοπαλία. Έξαλλος ο Μάρκο Νίκολιτς για τον τρόπο που η Ένωση σοφαρίστηκε. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή. Στο 19 ο Καραμάνης αποφεύγει με κεφαλιά τον Χατζηδιάκο, βλέπει τον Νούνιες και ο Κωσταρικανός βάζει σε ρόλο οδηγού την ομάδα των υψηλών. Από την άλλη, ο Πέλκας με κεφαλιά φέρνει τη συνάντηση και πάλι σε ισορροπία. Το γκολ αφιερώνεται στο μεγάλο άτυχο Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Πέλκας φυλάει τη φανέλα, συγκλονιστικές στιγμές και εικόνες. Στο 64 ο MVP Πέλκας με το δεύτερο του γκολ θα προσυπογράψει την παλικαρίσια νίκη για το δικέφαλο του Βορρά και το 2-2 στα ασπρόμαυρα τρίποντα. Άρη Σόφη 2-1. Στο 4 παλιά του Ντίκμα στο κεφάλι του Ράτσης αποδέχτησε ο Μανού Γκαρθία. Ο Ισπανός συνδυάζει την επιστροφή του με το συνολικά 10ο του γκολ με τη φανέλα των κίτρινων. Στο 68 το διώξιμο του Χρήστο Γεώργου έχει αποδέχθει τον Κουαμέ. Ο Ιβοριανός με ψιλοκρεμαστό χαρίζει το δεύτερο τρίποντο στο σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο 86 ο Παπέτρου δείχνει την άσπρη βούλα στο μαρκάρισμα του Ανδρούτσου στον Κουαμέ. Όμως ο Χρήστο Γεώργος θα νικήσει τον Ράτσις από τα 11 μέτρα. Στο 95 ο Κόντρος στον τεμπούτο του από το γύρισμα του Αποστολάκη θα μειώσει για το τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άχτρο Ολυμπιακός 0-1. Στο 31 εσέντρα των Σάλιακα ο Ζώτα Σίλβα με κεφαλιά είναι αυτός που δίνει τη λύση και χαρίζει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη στους Ερυθρόλευκους.
13: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες τα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ΕΡΤ News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουράνια Ιορδανίδου. Και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Ίνος ο Αγαπητός. Τρίτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
1: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λίγους κατοίκους και βρήκε το μαφράκι.
2: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα ποτεράκι.
3: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
4: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos. Η μαγευτική λίμνη Κερκίνη που δίνει απλόχερα ανάσες ζωής.
5: Ακούμε τους θορύβους έτσι, μικρούς, μεγάλους, διαφορετικούς, τα πουλιά, τη φύση γύρω μας.
4: Ο υγροβιότοπος που τα τελευταία χρόνια προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
5: Από το Εκουαδόρ έχουν έρθει, από το Κατάρ έχουν έρθει.
4: Αλλά και η συμβολή της λίμνης στην οικονομική στήριξη της ευρύτερης περιοχής.
6: Έχουμε ξεκινήσει γενικώς σιγά σιγά οι νεότεροι να ασχολούνται με τον οικοτουρισμό.
4: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
7: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
8: Του la radio television publique grecque.
9: La tarada non com acta.
10: Gracias por escuchar.
11: Thank you for listening.
12: Η θάλασσα του Μεσολογγίου είναι από τις σημαντικότερες περιοχές Ραμσάρ της Ανατολικής Μεσογείου.
13: Είναι ένα πανέξυπνο και παιχνιδιάρικο ζώο και είναι μια καταπληκτική κολυμβήτρια.
14: Να μετρήσουμε πόσο όγκο έχει, πόσο ξύλο έχει, να μετρήσουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
4: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δίκη Μοσχολιού. Ένα αστέρι πέφτει.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: ερωτικό.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε, τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο. Μαγειρευτικό.

0: κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρ και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Έλεγα έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες καλά, καλά,

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορο Largo Road, ίσο Κλήγορο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πλήρης, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρή. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβου, είναι το Άπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ιδρύες Γράφης Καρμογκός.
1: Ο μαθητής από τον Ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Φύλλα, μακαρουνάδες με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα σπέσια στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillon Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συνευχές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.
2: Κυβέρνηση της αγοράς.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Κόρη και το μικρότερο αγόρι του ζευγαριού στον εισαγγελέα οι γονείς. Μαρτυρίες σοκ για το ναυάγιο του καταμαράν στην Κερίνια. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος. Δεν είχαμε σωσίβια, καταγγέλουν επιβάτες. Ανασύρθηκαν 8 σωροί, αγνοούνται άλλοι 18. 8 συλλήψεις. Εφιαλτική κατάσταση στο Νεπάλ, σβήνουν οι ελπίδες για τους χιλιάδες αγνοούμενους κάτω από τους τόνους λάσπης. Πάνω από 900 οι διαπιστωμένοι νεκροί, οι αρχές δημοσιεύουν φωτογραφίες τους για να παραλάβουν οι δικοί τους. Το Earth News με τη Μαρία Σταθοπούλου και τον Αλέξη Πόνσε στις πληγήσες περιοχές.

0: Πρεμιέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τη Μείωση Τιμών, που επιχειρεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την τιθάσευση του πληθωρισμού. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα, ανάμεσά τους και σχολικά είδη, πωλούνται φτηνότερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο 9,5%. Η λίστα δεν περιορίζεται σε κωδικούς χαμηλής ζήτησης, αλλά περιλαμβάνει προϊόντα που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά, όπως κρέας και άλλα τρόφιμα.
1: Με στόχο να παραμείνει σε πτωτική πορεία ο πληθωρισμός τόσο στα τρόφιμα όσο και σε βασικά είδη του νοικοκυριού, σχεδόν το σύνολο της αγοράς προχωρά τους επόμενους 2 έως 4 μήνες σε μείωση τιμών από 5 έως και 44% για περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, εφαρμόζοντας τη συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Είδαμε τον πληθωρισμό να πέφτει και να είναι αρνητικός μείον 0,4 σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Στα επώνυμα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση τιμής αγγίζει το 9%. Ξεχωρίζουν ορισμένοι κωδικοί σε ζυμαρικά έως 44%, ξυριστικά έως 36%, αφρόλουτρα και σαμπουάν έως 32%, σοκολάτες έως 25%, αλεύρι έως 21% και πάνες για μωρά έως 19%.
3: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής.
1: Στα κρεατικά η μέση μείωση τιμής ανέρχεται σε 7,5% με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στο μοσχάρι έως 28% και στο κοντόπουλο έως 15,4%.
4: Αυτό εδώ είναι το ειδικό ταμπελάκι που σηματοδοτεί τα προϊόντα με μειωμένη τιμή, τα οποία υπάγονται στην Εθνική Πρωτοβουλία για Μείωση Τιμών. Η τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι είναι η ίδια που μπορεί να αναζητήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πόσο κάνει.
5: Τώρα αυτό βλέπω ότι είναι μειωμένο.
6: Είμαστε μεγάλη οικογένεια και εμείς θα το θέλαμε αυτό.
1: Σε 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η μέση μείωση τιμής φτάνει το 8%. Ξεχωρίζουν οι μπάρες δημητριακών έως 33%, τα υγρομάντιλα μωρομάντιλα έως 23%, οι σακούλες απορριμμάτων έως 18% και το ταχίνι έως 15%.
7: Έχουν ακριβήνει τόσα πολλά που το 7 και 5 δεν κάνει τίποτα. Άμα ήταν 20-30...
1: Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα τετράδια έως 36%, στα μπλοκ ζωγραφικής έως 25% και στις σχολικές τσάντες έως 10%.
4: Όλα πρέπει να μειωθούν, όλα, όλες οι τιμές.
1: Στη συμφωνία συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
0: Λοιπόν, η Γόγο Κατσέλη είναι μαζί μας. Πάμε να δούμε, Γόγο καλησπέρα, πάμε να δούμε ορισμένα πρακτικά παραδείγματα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές.
4: Να ξεκινήσουμε αρχικά, Παναγιώτη, από τα κρεατικά και τα σχολικά είδη, τα οποία βαραίνουν το καλάθι του νοικοκυριού εν ώψη ειδικά της σχολικής χρονιάς. Να δούμε αρχικά κάποια στατιστικά. Έχουμε στα κρέατα από το σύνολο των 100 κωδικών που περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης της Τιμής, οι 28 κωδικοί εμφανίζουν μείωση του τουλάχιστον 10%, 10 κωδικοί 15% και 4 κωδικοί μείωση τουλάχιστον 25%.
0: Αν συνυπολογίσουμε ότι το κρέας γενικά έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, είναι μια μείωση την οποία θα τη δουν πρακτικά, μικρή έστω, θα τη δουν στην τσέπη τους καταναλωτές.
4: Και ειδικά στο μοσχάρι, που είναι αυτό που οδηγεί και την κούρσα του πληθωρισμού, θυμόμαστε τον Ιούλιο, έτρεξε με αύξηση 14,3%. Στο μοσχάρι έχουμε μειώσεις από 5 έως και 28%. Να δούμε τώρα και τα σχολικά είδη. Από τους 403 κωδικούς που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, 373 κωδικοί Παναγιώτη εμφανίζουν μείωση τουλάχιστον 10%, 43 κωδικοί 20% και 21 κωδικοί 25%. Αυτά που απασχολούν περισσότερο, τετράδια, χαρτικά και μπλοκ, εμφανίζουν μεσοσταθμική μείωση 17%, ενώ η γραφική ύλη 14,6%. Και τώρα να δούμε τα παραδείγματα πόσο
0: πρακτικά,
4: έχουν
0: ακριβώς,
4: μειωθεί ακριβώς, γιατί οι τιμές στο ράφι.
0: Και τα σχολικά, μην ξεχνάμε ότι τα σχολικά είναι ένα κομμάτι που αφορά τώρα την κοινωνία και τώρα τους πολίτες και τις οικογένειες που δίνουν ένα κομμάτι, ένα μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για να αγοράσουν τα σχολικά. Για να δούμε παραδείγματα.
4: Έτσι είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γάλα. Ένα λίτρο. από τα 1,86 ευρώ που κόστιζε μέχρι και εχθές, σήμερα η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,65 ευρώ. Καφές εσπρέσο αλεσμένος. Και αυτό έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια, Παναγιώτη, να εμφανίζει μεγάλες αυξήσεις λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής. Η αρχική τιμή 8,07, σήμερα πωλείται στα 7,2 ευρώ. Μακαρόνια, επίσης βασικό είδος για το καλάθι του νοικοκυριού.
0: Δεν λείπει ποτέ, αλήθεια.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αρχική τιμή 1,57 ευρώ. Η τελική σήμερα στο ράφι 1,42 ευρώ. Πάμε τώρα στο μουσχάρι. Σπάλα βόηου κρέατος Γερμανίας. Από τα 16,4 ευρώ σήμερα πωλείται σε συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ 11,79 ευρώ.
0: Αυτό είναι καλή μείωση.
4: Είναι καλή. Είναι το 28% αφορά, που λέγαμε πριν.
0: Ακριβώς. Αφορά ένα σούπερ μάρκετ και αφορά και ένα είδος βόηου κρέατος, βοτεινού κρέατος. Αλλά είναι καλή μείωση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το δει ο καταναλωτής. Το ζητούμενο είναι συνολικά ο καταναλωτής να δει μια ελάφρυνση στην τσέπη του μπροστά σε αυτό που αντιμετωπίζεται.
4: Έτσι είναι. Και να πάμε τώρα και στην άλλη κατηγορία. Ναι. Είδη προσωπικής υγιεινής και απορρυπαντικά. Σαμπουάν 400 ml επίσης έχει μια αρκετά καλή μείωση από τα 4,65 ευρώ στα 3,39 ευρώ. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 32 μεζούρες από τα 9,98 στα 6,99 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε, Παναγιώτη, εδώ ότι οι τιμές από αλυσίδα σε αλυσίδα διαφέρουν καθώς κάθε σούπερ μάρκετ έχει δώσει διαφορετικό ποσοστό μείωσης στην τιμή του προμηθευτή. Ενώ να πούμε ότι σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, στις περισσότερες, συνεχίζονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες, οι προσφορές που έχουν προμηθευτές και αλυσίδες. Πάντως, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος στη δήλωσή του, είπε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη δημιουργούν νέες πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό και με την αύξηση των τιμών των φυτηρών.
0: Είναι δεδομένο, εγώ μου, και αυτό το έχει πει και ο Υπουργός, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτές οι μειώσεις είναι ένα καλό βήμα. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν είναι καλό βήμα. Το θέμα είναι να έχουν συνέχεια και να το δουν στην τσέπη τους οι καταναλωτές, και αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ, εγώ. Λοιπόν, ανακοινώθηκε, κυρίες και κύριοι, η επέκταση επιδότησης του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών το λίτρο από το κράτος και το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, παρατάθηκε για ένα μήνα και η μείωση από τα δηληστήρια σε αμόλυβδη και ντίζελ. Η ανακοίνωση ήρθε σε μια στιγμή που η διεθνής τιμή του Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στον Περσικό.
5: Παρατείνονται από κράτος και δηληστήρια επιδοτήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ, με την ελπίδα ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και λίγο νέος κύκλος ενισχύσεων, η εικόνα στις διεθνείς αγορές θα είναι καλύτερη από τη σημερινή. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα συνδράμει με 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή του ντίζελ, ενώ τα δηληστήρια διατηρούν τη μείωση τιμής των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
8: Σίγουρα είναι σημαντική η μείωση να γίνει, γιατί πού να φτάσει το καύσιμο. Όπως έχει φτάσει στα ύψη.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκρατηθούν οι τιμές. Πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
5: Οι οδηγοί εξακολουθούν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με τις τιμές στην Αγγλία να βρίσκονται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε σχεδόν όλους τους νομούς της χώρας. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 2 λεπτά το λίτρο από τις αρχές Αυγούστου και διαμορφώνεται πλέον στα 2,04 ευρώ. Η τιμή του ντίζελ παρουσίασε διακυμάνσεις μέσα στο μήνα και σήμερα διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ το λίτρο, περίπου 4 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
10: Η επιδότηση, η οποία έχει δοθεί τον Αύγουστο, ήδη έχουν απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Που σημαίνει ότι δεν θα δούμε κάποια μειωμένη τιμή στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως έχουμε και αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, που πιθανότατα να δούμε και άλλες αυξήσεις μεγαλύτερες το Σεπτέμβριο.
11: Τι 2, 5, 2, 10 είναι τα καύσιμα.
12: Το θέμα να γίνει κάτι καλύτερο για όλους μας είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί. Εγώ έχω ντίζελ αυτοκίνητο, οπότε θα με επηρεάσει.
5: Στην αμόλυβδη, οι δηληστηριακές τιμές κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα τον Αύγουστο και ο μήνας έκλεισε στα 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Αντίθετα, στο ντίζελ υπήρξε πτώση κατά 10 λεπτά στα 1,38 ευρώ ανά λίτρο, λόγω της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών στα δηλισμένα προϊόντα.
13: Τα καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, το ξέρουμε αυτό. Όταν έχω φτάσει γύρω στα 2 ευρώ, το να πάει τουλάχιστον στο 1,80-1,70 θα ήταν μια πολύ καλή μείωση.
5: Η τιμή του Brent κινήθηκε έντονα ανωδικά κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι μαζί μας. Θάνο, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Το ένα κομμάτι των μέτρων της κυβέρνησης αφορούν τη συγκράτηση των τιμών. Το άλλο είναι τα νέα τα οποία θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Έχεις πληροφορίες και ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
14: Καθώς το τελικό ζητούμενο τελικά είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε είσαι μισθωτός, είτε είσαι συνταξιούχος, είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτιδευματίες. Ένα πακέτο, Παναγιώτη, το οποίο περιμένουμε ότι θα υλοποιηθεί εμπροστοβαρός, με τα μέτρα να φαίνονται στις τσέπες των ενδιαφερόμενων ήδη από τον Νοέμβριο του 2026.
0: Άρα έχουμε μία έκταση που ξεκινάει από τον Νοέμβρη και θα εκταθούν μέχρι, θα φτάσει μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο.
14: Ουσιαστικά μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του Απριλίου το θα Απρίλιο. Βλέπουμε να υλοποιούνται μέτρα, διατηρώντας βέβαια την επιφύλαξη, διότι το φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι θα έχει αρκετές εκπλήξεις. Πάμε στο Νοέμβριο. Εδώ είναι τα μέτρα τα οποία έχουν προαναγγελθεί, δηλαδή η επιστροφή του ενοικίου, ένα μέτρο το οποίο αφορά το 86% των ενοικιαστών, περίπου τους 9 στους 10. Το δεύτερο, η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, 1,65 εκατομμύρια, μόνο 200.000 δεν θα την πάρουν αυτή την ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή είναι στα 300 ευρώ, αυξημένο το ποσό σε σχέση με πέρσι. Βάζουμε έναν αστερίσκο, διότι φαίνεται ότι αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, ενδεχομένως και από φέτος να δούμε μια αύξηση σε αυτό. Κρατάμε τον αστερίσκο και θα δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Αυτό είναι μια οσμή είδηση, θα έλεγα εγώ, με δεδομένο ότι αν πράγματι φτάσει τώρα και δώσει την αύξηση, είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί πολύ, ότι μπορεί να δώσει την αύξηση τώρα.
14: Πάντως αυτό, επειδή παραπέμπει και σε αυτό το οποίο συζητείται ως λεγόμενη 13η σύνταξη, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας σε κάθε περίπτωση, αν όχι φέτος, από του χρόνου οπωσδήποτε. Ιανουάριος του 2027, εδώ πάμε στην αύξηση των συντάξεων, ένα ποσοστό το οποίο θα είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε αρχικά προϋπολογιστεί λόγω και του πληθωρισμού. Εντοπίζεται το ποσοστό στην περιοχή του 2,7 με 2,9%, θα φανεί στις τσέπες όλων των συνταξιούχων λόγω και της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Κρατάμε και την επισήμανση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Μείωση εισφορών σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα στη τσέπη. Το ποιος θα είναι ο συντελεστής στον οποίο θα καταλήξει και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καθορίσει και το τελικό αποτέλεσμα. Η άνοιξη του 2027, και είναι το τρίτο χρονικό ορόσημο, φέρνει τα φορολογικά. Μείωση φόρων σημαίνει μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα.
0: Το εδώ περιμένουμε πώς και πώς αυτό. Κυρίως οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις.
14: Κυρίως οι επιτιδευματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι και οι διαμαρτυρόμενοι, διότι δεν είχαν μεγάλο μερίδιο στις ανακοινώσεις της περσινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μείωση προκαταβολής φόρου στον κατάλογο, η χαλάρωση του τεκμαρτού εισοδήματος, θα δούμε παρεμβάσεις στον τρόπο υπολογισμού, αλλά και η νέα κλίμακα φορολογίας των επαγγελματιών, ένα μέτρο το οποίο έχει εξαγγελθεί, έχει ψηφιστεί, αλλά θα υλοποιηθεί με τα εκαθαριστικά του 2027 που περιμένουμε την άνοιξη. Θα σε πάω και στον Απρίλιο, διότι από το Σαββατοκύριακο έχει μπει στο δημόσιο διάλογο το ποιος θα είναι ο νέος κατώτατος μισθός. Τότε θα τον δούμε λοιπόν, ένα ποσό πάνω από τα 950 ευρώ, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σου προσθέσω βεβαίως και την παράμετρο ότι αυτό το ποσό που θα πάρει ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό θα το πάρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Σημαντικά μέτρα. Κοντός φθαλμός, να τα ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής, πολιτικός συντάκτης, γνωστός. Καλησπέρα, Σταύρο. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ στο Studio Insert. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με τις δικές πληροφορίες και τις εκτιμήσεις σου σχετικά με τις κοινωνικές ομάδες, με αυτούς τέλος πάντων στους οποίους θα απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός, στο Σύνολο των Ελλήνων θα απευθυνθεί, θα μου πεις, αλλά αυτοί που θα ακούσουν και κάποια ευχάριστα νέα από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
15: Καταρχήν, τα είπατε μέσα τώρα μόλις με το Θάνο. Οι κοινωνικές ομάδες αυτές είναι, θα πρόσθετα έτσι με λίγο μεγαλύτερη έμφαση και τους αγρότες. Είναι μια κοινωνική ομάδα που μπορεί να ανήκει σε αυτό το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα, στις εκπλήξεις στις οποίες θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι θεμητό κάθε πρωθυπουργός κάθε χρόνο να θέλει να κρατήσει κάτι το οποίο δεν έχει διαρρεύσει, δεν το έχουν μάθει οι δημοσιογράφοι, για να υπάρχει λίγο suspense στην όλη υπόθεση. Νομίζω ότι πιθανόν το υπονόησε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι μια κοινωνική ομάδα να είναι οι αγρότες. Το ενδιαφέρον είναι, Παναγιώτη, τι είναι αυτές οι κοινωνικές ομάδες, πολιτικά εννοώ τι είναι και πώς μπορεί να ερμηνευτεί η στόχευση της κυβέρνησης. Άμα δούμε και με αυτά που είπατε προηγουμένως με τον Θάνο, αλλά και πιο αναλυτικά να προσθέσουμε τους αγρότες, τις οικογένειες, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, πρόκειται για κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες ψηφίσανε κατά κόρον Νέα Δημοκρατία το 2023. Συνεπώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση θέλουν θέλουν να επανασυσπυρώσουν τον κόσμο, το κοινό το οποίο τους ψήφισε το 2023, γιατί είναι προφανές ότι η μοναδική, όχι 100% και θα το εξηγήσω παρακάτω αυτό, είναι η κατά 90% η βασική δεξαμενή, η οποία μπορεί να φέρει το παραπάνω ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ήταν και λίγο ρηγμένη εδώ που τα λέμε η μεσαία τάξη. Κάπια στιγμή. Ναι, η λεγόμενη μεσαία τάξη.
15: Η μεσαία τάξη καταρχήν πέρασε τα πάνδυνα, την μνημονιακή περίοδο. Από εκεί και πέρα έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν όμως διαμαρτυρίες, υπάρχουν αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που το έχουμε δει όλοι από το 2024, πόσα προβλήματα υπάρχουν.
0: Ο Πρωθυπουργός, από αυτά που περιγράφεις εσύ και αυτά 100%. Που ακούω και διαβάζω, θα βρεθεί ξεκάθαρα στους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για διάφορα πράγματα.
15: Και επειδή εκλογές έρχονται, όχι άμεσα, ενώ το 2027, αλλά κοντά είμαστε. Ναι,
0: άκουσα τα μέτρα από ότι τελειώνει, 30 Απριλίου.
15: Απρίλιο.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε
15: αυτό. Επειδή οι εκλογές είναι κοντά, νομίζω ότι είναι υπολογισμοί μαθηματικοί, οι εκλογές είναι και μαθηματικά. Να πω για παράδειγμα ότι οι αγρότες είναι περίπου αυτοί που την έχουν ως κύρια, αλλά και όχι κύρια απασχόληση, είναι περίπου 600.000. Mm. Ψηφίσανε 49% Νέα Δημοκρατία το 2023. Mm. Με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι σαφές ότι το ποσοστό αυτό έχει πέσει.
0: Απομακρύνθηκε
15: ένας κόσμος. Είναι σαφέστατο. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλάμε για μια κοινωνική ομάδα που αριθμεί περίπου 800.000 πληθυσμό συνολικά στη χώρα, η οποία επίσης ψήφισε σε πολύ μεγάλο ποσοστό Νέα Δημοκρατία το 23 και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αντιδράσεις από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι σαφής η πολιτική στόχευση και από εκεί και πέρα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, να δούμε τι θα κάνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. Πρέπει να σου πω ότι την τελευταία εβδομάδα.
0: Ανεβάζει αυτό, μου το λέει και προηγουμένως. Ανεβάζει τους τόνους με το Πασόκ.
15: Κυρίως με το Πασόκ.
0: Κυρίως με το Πασόκ.
15: Ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι είναι σαφής η στόχευση πολιτική και νομίζω ότι θα κλιμακωθεί και θα το δούμε ευδιάκριτα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του ή στη συνέντευξη τύπου, εν πάση περιπτώσει, το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση. Είπα πριν ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να αποτελεί δεξαμενή για τη Νέα Δημοκρατία που δεν το ψήφισε το 23. Υπάρχει αυτό το ποσοστό, είναι ψηφοφόροι του Πασόκ. Μόνο ψηφοφόροι του Πασόκ. Mm. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η στόχευση πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι να δείξει ότι το Πασόκ, εξού και η αντιπαράθεση, έχει κινηθεί προς τα αριστερά. Σήμερα ακούσαμε να χαρακτηρίζεται πράσινος, ναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα το δούμε εδώ στο ρεπορτάζ το επόμενο για το ιδιωτικό χρέος ακριβώς.
15: Ούτως ώστε ένα κομμάτι, τι κομμάτι είναι αυτό, δεν είμαστε μάντη, θα το δούμε στις εκλογές και στην πορεία, να ρημουλκηθεί προς την κυβέρνηση και να καλύψει με αυτόν τον τρόπο ένα ποσοστό Νέα Δημοκρατία που είναι δεδομένο ότι έχει χάσει από το 2023. Έτσι.
0: Και για να κλείσουμε με τη διαπίστωση, φαντάζομαι δεν ξέχασε τον Αλέξη Τσίπρα η κυβέρνηση. Απλά περιμένει. Ακριβώς. Φαντάζομαι περιμένει να πάει Τετάρτη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρα να πει αυτά που έχει να πει.
15: Είναι πιο εύκολη η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα γιατί νομίζω ότι οι ψηφοφόροι του δεν τέμνονται
0: πλέον. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Σταύρος Παπαντονίου, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να τα λέμε συχνά.
15: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Καθώς η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια βρίσκεται στο επίκεντρο οξίας αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση κατηγορεί τη Χαριλέα Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και ότι στέλνει το μήνυμα «Το όποιος πληρώνει τα χρέη του είναι κορόιδο». Κάνατε τις κατασχέσεις καθημερινότητα, απαντά στον ίδιο τόνο στο Πασόκ.
16: Στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής για την ακρίβεια βάζει την κυβέρνηση του Πασόκ, καταλογίζοντάς της ότι παραμένει θεατής στο ράλι ανατιμήσεων.
17: Τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται καθ' οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές, παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
16: Επίθεση στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, τη δυσβάσταχτη έμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων.
19: Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, ούτε να συγκρουστεί με τα καρτέλ, αφού γεμίζει τα ταμεία μέσω του αυξημένου ΦΠΑ.
20: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί την ακρίβεια να λαιλατεί το εισόδημα των Ελλήνων.
16: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της Χαριλέα Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος.
21: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, ή στο κορόιδα.
2: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλη η κυβέρνηση, εμφανίζονται πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΝΣ. Ξέρουν ότι μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος γνωρίζει πως υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και προστατεύει την πρώτη κατοικία.
16: Πυρομαδών από την αντιπολίτευση για τα κόκκινα δάνεια και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
3: Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολείπων καλούν το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
5: Εάν η αντιγραφή πολιτικών προγραμμάτων ήταν ποινικό αδίκημα, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είχε καταδικαστεί για λογοκλοπή του προγράμματος της ελληνικής λύσης.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
22: Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
23: Πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες πώς από τον Κοσμάκη τα φαντς αξιώνουν να του πάρουν το σπίτι και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι αραχτοί και λένε δεν πληρώνουμε. Τι είδος ρυθμίσεις να κάνουμε και εμείς τέτοια ρύθμιση.
16: Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς είχε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
24: Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη το δανεισμό.
16: Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται περαιτωδώς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Πάμε τώρα σε μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Θύμα εγκληματικής ενέργειας είναι το βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Σοκάρουν λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη ζωή τόσο των γονέων όσο και των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα.

0: περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, επήλθε ο θάνατος του λίγων μηνών βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
1: Είναι πρωτοφανής η υπόθεση που χειρίζεται η αστυνομική, παρόλο που είναι αρκετά έμπειρη σε τέτοιες υποθέσεις. Γιατί όπως προκύπτει, μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Θα πρέπει να δούμε βέβαια περισσότερα στοιχεία, περισσότερα χαρακτηριστικά, για να προκύψουν και ανάλογες κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους.
0: Η ακριβή ώρα και μέρα θανάτου του δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς ισορρός είχε τοποθετηθεί σε κατάψυξη, σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει 38χρονους αστυνομικούς.
2: Ήταν δικό μου παιδί και το έχασα γιατί απέβαλα. Συντηρούσα τη ισορρό στην κατάψυξη.
0: Από την πρώτη στιγμή, οι εμπειροί αξιωματικοί της ασφάλειας είχαν αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς της 38χρονης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.
3: Όπως περιγράφει στο ERT News, ο διαχειριστής του διαμερίσματος, μόλις ανέβηκε μαζί με τους αστυνομικούς στο δεύτερο όροφο, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αρχικά είδε μέσα σε αυτό 6 άτομα και όχι 2, όπως είχαν δηλωθεί μέσα από την πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, και στη συνέχεια είδε τον 26χρονο Αφγανό να ξυλοκοπεί μπροστά στα μάτια του την ανήλικη κοπέλα.
4: Κίτσα μια ταυτότητα για να καταλάβουμε ποιον μιλάει και πώς λένε. Δεν μου δίνει κανένας και μου δώσει η γυναίκα μια φωτογραφία που μια ταυτότητα προφανώς ήταν πλαστή. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου και μια κάμερα, ένα λάπτοπ και κάποια ναρκωτικά.
0: Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 43χρονο, την 38χρονη σύντροφο, έναν 26χρονο και 3 ανήλικα παιδιά. Κατά τον σωματικό έλεγχο στους δύο άνδρες βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ναρκωτικών. Οι αρχές εξετάζουν τις πληροφορίες ότι στο διαμέρισμα έμπαιναν και άλλα άτομα άσχετα με την οικογένεια.
4: Πήρα την αστυνομία και ήρθε μετά ένας τρίτος έξω από την πόρτα. Εγώ το ρώτησα τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Μου λέει ότι είμαι φίλο του πατέρα. Δεν υπήρχε καμία λειτουργία, δεν έβαζε τίποτα λόγια.
5: Ειδοποίησατε τουλάχιστον 4 φορές και άκουγα το SSR να πηγαίνει έρχεται πιο πολύ από το σύνθημα.
6: Βλέπετε λοιπόν κόσμο να πενοβγαίνει στο διαμέρισμα.
0: Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου, της 38χρονης συντρόφου του, του 26χρονου και της 15χρονης. Σε βάρος των 4 συλληφθέντων σχηματίστηκαν 2 διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ένας από τους 2 συλληφθέντες και για τα 2 αδικήματα.
7: Ερχόντουσαν, φεύγανε, βγαίναν από την πλατεία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών. Ένας Αφγανός και άλλος ένας.
0: Με τα χέρια στο πρόσωπο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και φόροντας χειροπέδες, ο 43χρονος βγαίνει από διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου έγινε αυτοψία παρουσία εισαγγελέα. Τα 3 ανήλικα παιδιά 9, 12 και 15 ετών έχουν μεταφερθεί με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις. Οι 15χρονοι και ο 9χρονος αδερφός της φέρεται να έχουν εκτεθεί σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Για να διαπιστωθεί ποια είναι η μητέρα του βρέφους αλλά και η συγγένεια των προσώπων, οι αρχές έλαβαν DNA. Από το διαμέρισμα, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν ψηφιακές συσκευές που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν περαιτέρω στοιχεία.
8: Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτή τη φρικιαστική υπόθεση. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης βρίσκεται έξω από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Η Χριστιανά Μανιάτη στη Παίδων Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύονται τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Θοδωρή, να ξεκινήσουμε από σένα, καθώς τα ευρήματα των αρχών πραγματικά σοκάρουν, όπως και ο αριθμός των μαχαιριών που φέρεται να κατάφεραν στο σωματάκι αυτού του βρέφους.
9: Ακριβώς, μιλάμε για την πλέον δυσάρεστη εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση, που δυστυχώς επιβεβαίωσε και τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους. Αφού ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο βρέφος από τον ιατροδικαστή σήμερα το μεσημέρι, ο οποίος διαπίστωσε πως στο σώμα του παιδιού υπήρχαν στην πλάτη πάνω από 10 πλήγματα από μαχαίρι, σχεδόν 20 πλήγματα, πλειονότητα των οποίων θανατηφόρα. Ακριβώς, η πλειονότητα των οποίων θάνατη φόρα από δίκοπο μαχαίρι που παραπέμπει σε χρήση σουγιά, κάποιου είδους σουγιά, και μένει τώρα να διαπιστωθεί από την συνεχιζόμενη έρευνα ποιος από το ζευγάρι, ο πατέρας ή η μητέρα, είναι εκείνος που στέρισε τη ζωή από το βρέφος και μάλιστα με τόσο ιδεχθή τρόπο. Σαφώς θα κατηγορηθεί.
8: Πραγματικά, ποιος δολοφονικός εγκέφαλος μπορεί να πραγματικά να συλλάβει ότι ένας άνθρωπος, ένας γονέας ή οποιοσδήποτε άνθρωπος τέλος πάντων μπορεί να δει ένα βρέφος να γεννιέται και να του καρφώνει 20 φορές ένα μαχαίρι. Είναι, θεωρώ, είναι από τις πρωτοφανείς υποθέσεις τις οποίες έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μπορεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θοδωρή.
9: Δυστυχώς αυτό έχει σοκάρει ακόμα και τους πολύ έμπειρους αστυνομικούς της ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία έχει ακόμα πολύ σοβαρές πτυχές να διερευνηθούν. Όπως είπα, μένει να διακριβωθεί, αρχικά θα κατηγορηθούν για δολοφονία και οι δύο, αλλά μένει να διακριβωθεί ποιος είναι αυτός που σκότωσε το παιδί, αν έγινε κατά συναυτουργία ή ανθρωποκτονία.
8: Όπως
9: επίσης μένει να διακριβωθεί αν υπάρχουν και άλλα εγκλήματα σε βάρος των ανηλίκων.
8: Θα το δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται στο συγκεκριμένο σπίτι ήταν άντρο όχι ακολασίας, άντρο του εγκλήματος ήταν εκεί μέσα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Και συγγνώμη για τον τόνο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να ακούει αυτά τα περιστατικά και να μην οργίζεται, να εμγαίνει από τα ρούχα του. Λοιπόν, πάμε και στη Μανιάνα, πάμε στη Χριστιανά, στη Χριστιανά Μανιάτη. Καθώς εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο που θα δούμε. Τα παιδάκια καταρχήν, τρία ανήλικα παιδάκια, τα οποία είναι 12, 9 και 15 ετών, είναι στο παίδον και έχουν διαγνωστεί, Μανιάνα, με αφροδίσια νοσήματα. Χριστιανά, σου ζητώ συγγνώμη, Χριστιανά μου. Θα με συγχωρήσατε όλοι. Θα με συγχωρήσατε όλοι.
10: Ολοκληρώθηκαν, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στα παιδιά της οικογένειας από την Κυψέλη, τα οποία βρίσκονται πλέον με εισαγγελική εντολή υπό προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των ιατροδικαστών, δεν προέκυψαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης στα δύο αγόρια, παρά τον αρχικό συναγερμό που προκάλεσαν τα σεξουαλικά βοηθήματα που κατασχέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Ωστόσο, οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο 9χρονος, καθώς και 15χρονοι έγκυος νοσούν από σύφυλλη και λαμβάνουν ήδη την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Παράλληλα, έρχεται στο φως μια σημαντική πτυχή της υπόθεσης. Ναι. Τα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρσι στο Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή. Τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Η διοίκηση ενημέρωσε αμέσως τις αρχές, όμως τα παιδιά δεν διέθεταν ταυτοποιητικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εκτεταμένη έρευνα μέχρι να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, τα δύο αγόρια παραμένουν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, ενώ η 15χρονη έγκυος κόρη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για μαιευτικό και γυναικολογικό έλεγχο.
8: Πάντως, θα πρέπει να, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι εδώ, είναι μια τραγωδία όλο αυτό. Αλλά τα παιδιά με εισαγγελική εντολή μπήκαν στο νοσοκομείο, για με κάποιο λόγο τα πήγαγε ο πατέρας, προφανώς έτσι κατηγορείται τουλάχιστον, για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ένα χρόνο, δεν υπήρξε κάτι, μια αναζήτηση, ένας τρόπος τέλος πάντων να βρεθούν στο έλεος του Θεού, είχαν απαιτεί αυτά τα παιδιά. Ξέρω εγώ, ίσως κάτι έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα για να μην φτάσουμε τελικά σε αυτό που ζήσαμε τώρα και είδαμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις πληροφορίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στις σοκαριστικές μαρτυρίες, κυρίες και κύριοι, των διασωθέντων επιβατών από το ναυάγιο του επιβατικού καταμαράν Φίλο Τζέτ ανοιχτά της Κερίνιας. Καταγγέλουν ότι το πλήρωμα δεν τους έδωσε σωσίβια, οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και ο καπετάνιος ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το σκάφος. Έχουν ήδη ανασυρθεί 8 νεκροί, ενώ πιστεύετε ότι οι 18 αγνοούμενοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος πέραν των 500 μέτρων.
11: Απόλυτο χάος. Κόσμος εγκλωβισμένος αντιμέτωπος με τον εφιάλτη του πνιγμού. Κανείς δεν μπορεί να του σώσει. Άνθρωποι με σωσίβια κλιπαρούν για βοήθεια. Οι δραματικές στιγμές που έχουν καταγράψει ερασιτεχνικά βίντεο σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες επιζώντων προκαλούν αμήλικτα ερωτήματα.
12: Ama bu uyarıya aldırış edilmediği için de bu duruma geldik. Son batmadan önce bir kadının bağırıştısını duydum. Gemi su alıyor. Geri dönelim Girne'ye, limanına diye. Söylemesine rağmen halen bildiğinden geri kalmadı.
11: Σύμφωνα με καταγγελίες, καπετάνιος και πλήρωμα μέχρι και την τελευταία στιγμή αγνώρισαν τις δραματικές εκκλήσεις των επιβατών.
13: Και Babam yürüdü. Her zaman kovan şey dedi.
11: Στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση του μοιραίου καταμαράν.
14: En içerisine doğru hani suda gitmiyordu, uçuyordu, dalgaların üzerinden zıpla zıpla gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı, deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca bir sahil güvenliği arayın diye bağırdı. İnsanlar panik yaptı. Çıkış kapısına ilerledik, personeller vardı. Bir tane beyaz galiba hani kaptandı o. Beyaz gömlekli birisi vardı.
15: Sıkıştırdılar. O kadar korkunç iddialar var ki. Gemi iki kez kaza yapmış, yama yapıldığı söyleniyor.
16: Gerçekten hasarlı olduğu söyleniyor. Ben dün biraz internette taradığım söz konusu şirketle ilgili tek bir olumlu yorum bile bulamadım. Hep olumsuz, gemilerin eski olduğu, bakımsız olduğu, kirli olduğuna.
11: Την ίδια ώρα σοκάρουν τα νέα βίντεο ντοκουμέντο των δραματικών στιγμών με γονείς να αγκαλιάζουν σφιχτά τα παιδιά τους. Δεν τα κατάφεραν όλοι να τα σώσουν.
13: Μα διότι πέντε χασίμου πράγματον, μάλλον πράγματον. Μάλιζε στη μέτη στη έλλειμνε. Μάλιζε στη μέτη στη
17: Σουία καρισμού, μαζούτ οξού τσουκάσιρι σε κυλτέ γελίο του Ιάννη. Anlatılmaz bir şekilde.
11: Οι έρευνες επιχείρησης και διάσωση συνεχίστηκαν μέρα και νύχτα. Οργή και αγωνία είναι τα συναισθήματα που έχουν καταβάλει τους συγγενείς των αγνοωμένων.
18: Herhangi bir haberimiz yok ve kimse bir şey söylemiyor daha doğrusu. Biz de canımız yanıyor, başka ne diyeceğiz?
11: Ο καπετάνιος του πλοίου και 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση, ενώ ο αποκαλούμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους ανακοίνωσε πως η έρευνα που θα διερευνήσει όλες τις πτυχές του περιστατικού έχει ξεκινήσει.
8: Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι εδώ στο Σέρι. Η οργή των συγγενών είναι τεράστια, ευλόγως, αλλά εδώ επισημαίνονται σημαντικά λάθη, εγκληματικά λάθη θα έλεγα, τουλάχιστον όπως τα επισημαίνουν τα μέσα ενημέρωσης και οι συγγενείς. Να τα δούμε λίγο.
19: Η έρευνα έχει αρχίσει, οπότε όλα τα ερωτήματα που εγείρονται βασίζονται κυρίως στις μαρτυρίες των επιζώντων και στις επισημάνσεις ειδικών. Υπάρχουν λοιπόν καταγγελίες ότι οι επιβάτες έβλεπαν πως το πλοίο γέμιζε με νερά, όμως το πλήρωμα τους καθησύγαζε. Απεγνωσμένα ζητούσαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, το οποίο βρισκόταν και κοντά, όμως οι αιτήσεις αυτές αγνοήθηκαν. Οι πόρτες έκλειναν, επιβάτες που εγκλωβιζόντουσαν, σωσίβια στα οποία δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Είναι όλες αυτές μαρτυρίες. Οπότε υπήρξαν άνθρωποι που αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα, να σωθούν μόνοι τους. Φαίνεται δηλαδή πως δεν πραγματοποιήθηκε μια οργανωμένη διαδικασία διάσωσης και το χειρότερο φαίνεται πως το προσωπικό και ο καπετάνιος, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, προσπάθησαν να σώσουν πρώτα και μόνο τους εαυτούς τους.
8: Αυτό που λένε ότι ο καπετάνιος εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο, εμπροκειμένου όχι, από ό,τι φαίνεται. Είναι τραγικό αυτό να έχει συμβεί για τον άνθρωπο που είχε την ευθύνη για τις ζωές όλων αυτών των επιβενόντων, έτσι.
19: Έτσι είναι, και σίγουρα στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι τεχνικές δυσλειτουργίες. Οι επιβάτες λένε ότι οι νερά άρχιζαν να μπαίνουν από πολλά σημεία και ότι υπήρχαν ακόμη και τρύπες. Στον τουρκικό τύπο υπάρχουν αναφορές και καταγγελίες για παλαιότερες βλάβες, για συγκολίσεις, ακόμη και για μπαλώματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το πλοίο βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό και αναμένεται να μπει στο επίκεντρο των ερευνών το ενδεχόμενο να υπήρξαν τεχνικές δυσλειτουργίες, ζημιές ή ρογμές στο πλοίο που δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως. Επομένως, συγγνώμη, και το ιστορικό του πλοίου θα εξεταστεί ενδελεχώς, σε τι κατάσταση βρισκόταν, πώς είχε συντηρηθεί και πώς πέρασε ελέγχους μόλις λίγους μήνες πριν.
8: Αυτά είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να αγνοήσουν ούτε οι αρχές και κυρίως δεν μπορούν, γιατί διατυπώνουν οι χαροκαμένοι συγγενείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια. Λοιπόν, στο Νεπάλ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου οι απεσταλμένοι του ΕΡΤ News, Μαρία Σταθοπούλου και Αλέξη Πόνσε, καταγράφουν συγκλονιστικά πολύ σοβαρά ερωτήματα, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να αγνοήσουν ούτε οι αρχές και κυρίως δεν μπορούν, γιατί διατυπώνουν οι χαροκαμένοι συγγενείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια. Λοιπόν, στο Νεπάλ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου οι απεσταλμένοι

0: Στο Κατμαντού έξω από το νοσοκομείο Τριπχούβαν έχουν αναρτηθεί όχι μόνο φωτογραφίες αγνοουμένων, αλλά και θυμάτων της τραγωδίας. Ίσως κάποιος μπορέσει να ταυτοποιήσει τον δικό του άνθρωπο μέσα από αυτές.
1: Η απεσταλμένη του Earth News το πληγωμένο Νεπάλ Μαρία Σταθοπούλου και ο εικονολήπτης Αλέξης Πόνσε καταγράφουν τον πόνο και την αγωνία χιλιάδων διασωθέντων που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι φωτογραφίες τους σε τείχους έξω από τα κεντρικά νοσοκομεία στο Κατμαντού. Εκατοντάδες στέκονται αγκαλιασμένοι, τις κοιτάζουν και περιμένουν ένα νέο, 6 μέρες μετά την τραγωδία.
0: Ο άντρας της Σούρμπιλα είναι ένας από τους εργάτες που αγνοούνται στις σύραγγες υδροηλεκτρικού έργου στο Τρισουλί.
1: Για κάποιους η ελπίδα έσβησε. Ομάδες διάσωσης φτάνουν σε αποκλεισμένες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών στο Νεπάλ. Σχεδόν 1.000 παγιδευμένοι εργάτες. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Χιλιάδες στρατιώτες του Νεπάλ μαζί με ειδικές ομάδες από την Κίνα και την Ινδία και ειδικά σκυλιά δίνουν αγώνα δρόμου με το χρόνο για να τους σώσουν. Μαζικές τελετές αποτέφρωσης για όσους δεν τα κατάφεραν. Ενώ κάποιοι σώθηκαν στο παραπέντε.
2: Life saving πονί βοά, μιλιά λικουίδισαν να δωρεγωβέ, αλλά έξεν τελάει τα σωμερτές, σχολό να ράχνει δεγωβέ, αμείς αβέ.
1: Αυτός ο διευθυντής σχολείου κατάφερε μέσα σε ελάχιστα λεπτά να εκενώσει το κτίριο και να σώσει 900 μαθητές.
3: Σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την απεσταλμένη του Earth News στο Νεπάλ, Μαρία Σταθοπούλου, όπου μαζί με τον Αλέξη Πόνσε έχουν καταγράψει συγκλονιστικές εικόνες. Μαρία μου, βρίσκεστε από χθες εκεί και έχετε δει πραγματικά τραγωδίες να εκτυλίσσονται μπροστά σας. Τώρα βρίσκεστε μπροστά σε φωτογραφίες ανθρώπων που δημοσιεύουν οι συγγενείς τους, προκειμένου να μπορέσουν να τους εντοπίσουν και να παραλάβουν τις ορούς τους.
0: Ακριβώς όπως και εσύ μπορείς να δεις, Παναγιώτη, είναι γεμάτος ο τείχος, τα τζάμια, οι κολόνες με φωτογραφίες αγνοωμένων. Το σοκαριστικό όμως είναι ότι σε άλλο σημείο υπάρχουν φωτογραφίες των θυμάτων. Είστε τη λύση, καθώς εκατοντάδες είναι οι σωροί που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί. Οι περισσότερες μπορούν να ταυτοποιηθούν με τη μέθοδο DNA, κάποιες όμως στις οποίες είναι διακριτά τα χαρακτηριστικά των ατόμων, οι φωτογραφίες αυτών αναρτήθηκαν, μήπως και κάποιος μπορέσει να τους αναγνωρίσει. Ήμασταν μπροστά, θα πρέπει να πούμε, με τον Αλέξη Πόνσε, όταν ένας νεαρός, ο Αχτάραλη, μπόρεσε να αναγνωρίσει ένα από τα θύματα. Ένας φίλος του από την Ινδία του έστειλε φωτοτυπίες διαβατηρίου του πατέρα του αλλά και συγγενών του που αγνοούνται. Ο ίδιος κατάφερε και είδε μέσα στις φωτογραφίες, μέσα στις φωτοτυπίες αυτές και τις φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί τον πατέρα του φίλου του. Και κλαίγοντας τον πήρε τηλέφωνο και του ανακοίνωσε τη δυσάρεστη αυτή είδηση. Είναι πολλές οι τέτοιες ιστορίες προσωπικές που βιώσαμε ουσιαστικά.
3: Μαρία μου, είναι το μέγεθος της τραγωδίας φαίνεται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί αγωνιούν πλέον όχι για να βρουν κάποιον ζωντανό, αγωνιούν για να βρουν έστω ό,τι έχει απομείνει από τις ορούς των ανθρώπων τους, των οικογενειών τους. Αυτό είναι η επλήρης απεικόνηση της τραγωδίας, όπως πολύ, πολύ εύγλωτα μας την περιγράφεις εδώ.
0: Οι ελπίδες έχουν εξανεμιστεί, θα πρέπει να πούμε, Παναγιώτη. Οι έρευνες όμως εξακολουθούν να συνεχίζονται αμύωτες. Ελικόπτερα πετούν συνεχώς από το στρατόπεδο στο Μπιντούρ προς τις πληγήσεις περιοχές. Μεταφέρουν στρατιώτες, διασώστες, ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς εξακολουθούν να μένουν σε εκείνες τις περιοχές. Κάποιοι κάτοικοι δεν έχουν ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Γίνεται η αεροδιακομιδή τους ουσιαστικά στο Μπιντούρ και βέβαια το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Και να πούμε τέλος ότι σε γρήγορση βρίσκονται και σε παγκρίνονται. Γρύπνωση οι αρχές. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Κατμαντού βρέχει καταρακτοδός. Είναι βροχερός όμως ο καιρός και στις πληγήσεις περιοχές και αυξάνεται φυσικά κατακόρυφα ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Οπότε έχουν ενημερωθεί όλοι οι κάτοικοι στις παραποτάμιες περιοχές να προσέχουν και να βρίσκονται σε εγρήγορση.
3: Οι άνθρωποι δυστυχώς κοιτούν πάνω για να δουν αν βρέχει και να βρουν και ελπίδα στο Θεό. Αυτό είναι δυστυχώς.

0: όσα βιώνουν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Μαρία Σταθοπούλου, Αλέξη Πόνσε, η απεσταλμένη του Earth News στο Νεπάλ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έπεσαν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ για την ιστορική διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Ο νέος πολυεπίπεδος αμυντικός στόλος θα θωρακίσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, προσφέροντας πλήρη αντιεροπορική και αντιβαλιστική προστασία έως το 2029.
2: Σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Τα δοκιμασμένα στο πεδίο David Slick, Barak MX Spider και το ELM 2084 ραντάρ μαζί με τους ελληνικούς Patriot και Hawk θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμινας. Η υπογραφή της συμφωνίας με τους Ισραηλινούς έγινε στο Τελ Αβίβ. Σε αυτή περιλαμβάνονται τα νέα όπλα, το χρονοδιάγραμμα, η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και η ανάπτυξη παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με δυνατότητα εξαγωγικής προοπτικής.
3: Η ταχύ αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και την διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
2: Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι πέραν της αρχικής συμφωνίας που κοστολογείται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αθήνα προχώρησε στην αγορά και του λεγόμενου Drone Dome, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου δηλαδή, που θα αναπτυχθούν σε όλο το εύρος της Ανατολικής Επικράτειας, από τον Εύρο έως το ακριτικό Καστελόριζο.
4: Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
2: Παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να διευρύνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική τους συνεργασία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ενώ σε βίντεο που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, οι αμερικανικές δυνάμεις απεικονίζονται να βομβαρδίζουν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης το νησί Χάρκ.
2: Το νησί Χάρκ ανατινάζεται και γίνεται συντρίμια.
1: Η Τεχεράνη διέψευσε την επίθεση στο Χάρκ, χαρακτηρίζοντας γελία την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Ενώ απάντησε άμεσα στα αμερικανικά πλήγματα στο Λάρακ, εκτοξεύοντας βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι δύο χώρες κάνουν λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και απειλούν με αντίτιμα.
3: Σεπάε πασταρον τακίδ κάρδι εν εκδόμ τεβασούτ φαρζανδόν Ιράν Ισλάμι πασούχ δάδε χαάτ σοδ βα τανμπίχ μοταζόβεζ ρα βε δονμπάλ χαάτ δάσ'τ.
4: Jordanian military study had intercepted 8 ballistic missiles that had violated the country's airspace, and we haven't seen reports of any damage or injuries as a result of these attacks.
1: Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά ούτε θα μείνει άπραγη μπροστά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Και ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο και η Ουάσιγκτον εντείνει παράλληλα την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι ένα δεξαμενόπλιο χτύπησε σενάρκες στα στενά και έπιασε φωτιά.
5: Λοιπόν, η Άννα Παπασωτηρίου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Άννα, καλησπέρα. Για να δούμε λίγο το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι δύο πλευρές. Η κατάσταση είναι προφανώς έκριθμη. Υπάρχει αποτίμηση που έχει να κάνει με τα στενά του ορμούς και την αποτίμηση που κάνουμε στην τσέπη μας τελικά. Γιατί ό,τι γίνεται εκεί, σε εμάς καταλήγει.
6: Να δούμε λοιπόν τα δεδομένα ευθύς εξ αρχής. Να πούμε ότι αυτό που είδαμε χθες το βράδυ ήταν τις ΗΠΑ ουσιαστικά να σπέβδουν να υπερασπιστούν το μηχανισμό που έχουν στήσει για να εξάγεται κάποια ποσότητα πετρελαίου από τις χώρες του κόλπου. Να υπενθυμίσω ότι εδώ και δύο εβδομάδες ουσιαστικά εν μέρη έχουν αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στη διαδρομή που περνά κοντά από τις ακτές του Ομάν και στο χάρτη μας αποτυπώνεται με μπλε χρώμα. Έχουν απομακρύνει από εκεί λοιπόν τις Νάρκες. Και όποτε υπάρχει ιρανική απειλή, παρεμβαίνουν. Αυτό λοιπόν έγινε χθες το βράδυ και επιτέθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην ίσο Λάρακ. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν απάντησε, κάνοντας επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αυτό το έκανε κυρίως γιατί θέλει να διαμηνήσει ότι δεν θα αποδεχθεί αυτή τη νέα πραγματικότητα. Γιατί αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αν τα πλοία σταματήσουν να περνάνε κοντά από τις ακτές του, από τις θαλάσσιες αυτές διαδρομές που στο χάρτη μας αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα όπως βλέπουμε. Θα χάσει τον έλεγχο, άρα δεν θα έχει το μοχλό πίεσης προς την Ουάσιγκτον, που είναι και ο κύριος μοχλός πίεσης προς την Ουάσιγκτον.
5: Πάντως δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Ούτε βιώσιμη ενδεχομένως. Είναι μια κατάσταση που και οι δύο έχουν λόγους να οδηγούν την κατάσταση στα άκρα σε κάθε περίπτωση.
6: Είναι όπως το περιγράφει, η κατάσταση είναι ρευστή και αυτή η διαμάχη για το ποιος θα επιβάλλει τους κανόνες για τον διάπλου στα στενά του Ορμούζ αυξάνει και τον κίνδυνο να τις οδηγήσει σε μία, να οδηγήσει και τις δύο πλευρές σε ένα νέο γενικευμένο πόλεμο. Η Τεχεράνη, όπως σου είπα, είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα, όσο και αν πιέζεται οικονομικά. Το ίδιο όμως και η Ουάσιγκτον. Γιατί η Ουάσιγκτον θα σπεύσει να υπερασπιστεί όσες φορές και αν χρειαστεί αυτό το σχετικό πλεονέκτημα, αυτή τη σχετική πρωτοβουλία που έχει ανακτήσει στα στενά του Ορμούζ, γιατί πρώτον πείθει τις αγορές του πετρελαίου.
5: Προφανώς.
6: Και δεύτερον γιατί πιστεύει ότι έτσι θα φέρει και την Τεχεράνη στο τραπέζι για να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα, που είναι βεβαίως και το ζητούμενο αυτού του πολέμου.
5: Οψόμεθα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Παπασωτηρίου. Λοιπόν, πάμε εμείς στο Άσβιλ των ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε η διήμερη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζιτών της G20. Η Ουάσιγκτον ασκεί έντονες πιέσεις για την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η δημοσιονομική πειθαρχία και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Λένα Αργύρη είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Λένα. Για να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο και τις προσπάθειες που κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μεγάλες δυνάμεις να εντείνουν ουσιαστικά την οικονομική πίεση προς Τεχεράν.
7: Ακριβώς, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τα επόμενα 24 ώρες να ενταθούν αυτές οι πιέσεις από το Σκόν Μπέζετ. Θα χρησιμοποιήσει Παναγιώτη τις εργασίες της Συνόδου για να πετύσει από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να συμμορφωθούν με το νέο αυστηρότερο καθεστώς κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ο περιορισμός των τελευταίων πηγών εσόδων του Ιράν και η περαιτέρω οικονομική απομόνωση του είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για το Λευκό Οίκο. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε επαναφορά της απειλής δευτερογενών κυρώσεων, ακόμη και αποκλεισμού από το Αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για όσους συνεχίζουν να διευκολύνουν οικονομικά τη Τεχεράνη. Εδώ για το Λευκό Οίκο, η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής, πρέπει να σας πω, περνάει ξεκάθαρα μέσα από την Κίνα. Απορροφά η Κίνα περίπου το 90% των εξαγωγών του Ιρανικού πετρελαίου. Το ενδιαφέρον, επομένως, αυτή τη στιγμή στρέφεται στο κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να κλιμακώσει περαιτέρω την πίεση προς το Πεκίνο. Πριν από λίγο, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι σκοπός μας δεν είναι η οικονομική κατάρρευση του Ιράν, αλλά η επιστροφή του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
5: Μάλιστα. Λένα Αργύρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε προφανώς πολλά να πούμε και από εδώ και στο εξής, γιατί ως γνωστό στην Ουάσιγκτον χτυπάει η καρδιά των γεγονότων. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Λοιπόν, με ένα βίντεο animation που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και αναρτήθηκε στο social media, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, προανήγγειλε επίσης και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030.
8: Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
5: Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου με την ίδρυση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Νωρίτερα, ο Ζωζέ Φαούν είχε συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
9: Την απόφαση για τη στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ζωζέ Φαούν, διαμηνύοντας τη διαρκή στήριξη στη Βηρυτό.
10: Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.
11: Φιλ μαχάφιλ εντάουλία κάθα, φιλ όμαμ ελμουτάχιδα, χαίθου ναπχασου στεμράρα δαούρεν ουμαμίεν φι ζανούμπι Λουμπνάν, λιμουαζάρετ εντάουλα Λουμπνανία φι χωτάτιχα λενκαζία.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη νέα ελληνική αποστολή τεθωρακισμένων στο Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη στήριξη στην κυριαρχία της χώρας.
10: Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Η λεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας.
9: Νωρίτερα ο Λιβανέζος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
12: Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727 934 3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Αρχές Σεπτέμβρη, μέσα
13: του μήνα, ίσως έχουμε την κορύφωση των κρουσμάτων και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε μια επιδημιολογική επιτήρηση όπως πάντα.
14: Η χώρα μας και η Ιταλία καταγράφουν αρνητική πρωτιά σε ό,τι αφορά τα κρούσματα του ιού, αλλά και τους θανάτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη, περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας βρίσκονται στο κόκκινο.
13: Φαίνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά την επίπτωση των κρουσμάτων, τουλάχιστον για φέτος, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, χρήζει επιτήρησης. Κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, τον ήπιο χειμώνα, την υγρασία.
14: Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι δύσκολος, προειδοποίησε ο Υπουργός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η νόσος δεν έχει τα χαρακτηριστικά πανδημίας και συνέστησε ψυχραιμία.
15: Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο. Δεν υπάρχει εμβολία, ο ιός του δυτικού νήνου κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Το πικ του ιού στην Ελλάδα γίνεται το 18. Τότε είχαμε φτάσει κατά τη διαφορά σε 50 νεκρούς. Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερο από το πικ. Άρα ψυχραιμία. Να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών.
14: Οι ψεκασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ενώ όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.
16: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: θάλασσα του Μεσολογγίου είναι από τις σημαντικότερες περιοχές Ραμσάρ της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Είναι ένα πανέξυπνο και παιχνιδιάρικο ζώο και είναι μια καταπληκτική κολυμβήτρια.
2: Να μετρήσουμε πόσο όγκο έχει, πόσο ξύλο έχει, να μετρήσουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Η μαγευτική λίμνη Κερκίνη που δίνει απλόχερα ανάσες ζωής.
5: Ακούμε τους θορύβους έτσι, μικρούς, μεγάλους, διαφορετικούς, τα πουλιά, τη φύση γύρω μας.
4: Ο υγροβιότοπος που τα τελευταία χρόνια προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
5: Από το Εκουαδόρ έχουν έρθει, από το Κατάρ έχουν έρθει.
4: Αλλά και η συμβολή της λίμνης στην οικονομική στήριξη της ευρύτερης περιοχής.
6: Έχουμε ξεκινήσει γενικώς σιγά σιγά οι νεότεροι να ασχολούνται με τον οικοτουρισμό.
3: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ύστερα από 21 ολόκληρα χρόνια με 207 συμμετοχές, 125 γκολ, ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας, ο Λιονέλ Μέση αποφάσισε να θέσει τέλος στο ταξίδι του με την Εθνική Αργεντινής. Ο Αργεντινός Σούπερσταρ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε τον φίλαθρο κόσμο πως αποφάσισε να κλείσει ένα χρυσό κεφάλαιο ύστερα από δύο δεκαετίες. Ο Μέση έκανε τον ντεμπούτο του στην Εθνική Ομάδα το 2005 και έκτοτε καθόρισε μια ολόκληρη εποχή ως ο φυσικός διάδοχος του Ντιέγκο Μαραντόνα. Αποχωρεί από την Αργεντινή ως ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της με 125 γκολ, μα κυρίως ως ο άνθρωπος που την επανέφερε στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ το 2022 μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.
8: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: Ζήμη Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόρυντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: μέσα. Πόσο δύσκολο να είναι. Ένα κουμπί πατάς για να βγάλεις την κοτοτυπία.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίλος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κλεισίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ινγκρίο. Εκτελεί και με

Μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Σας είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: προχωρήσουμε.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πλούς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστοράντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: μέρα για τις μειωμένες τιμές σε πάνω από 1.700 είδη, μεταξύ αυτών τρόφιμα και σχολικά είδη. Στο 9,5% η μεσοσταθμική μείωση. Μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύει της Εθνικής Συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στις αγορές. Επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και το Σεπτέμβριο. Παράταση ενός μήνα και στη μείωση τιμών από τα δηληστήρια σε βενζίνη και δίζελ. Νέο ράλι ανόδου στην τιμή του Μπρέτ μετά τη νέα πολεμική κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς. Φρίκη και αποτροπιασμό στην Κυψέλη. Επί δύο χρόνια έκρυβαν στην κατάψυξη το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα. Έφερε 10 μαχαιριές στην πλάτη στο νοσοκομείο παιδών με αφροδίσια νοσήματα. Νοσηλεύονται τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ποινικές διώξεις στους τρεις συλληφθέντες. Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Καταγγελίες ότι οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, δεν υπήρχαν σωσίβια και ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος το πλοίο. Ανασύρθηκαν 8 σωροί, άλλοι 18 αγνοούμενοι. Τη μεταδίδει η απεσταλμένη του Air News Μαρία Σταθοπούλου από το μαρτυρικό Νεπάλ. Στεύουν οι ελπίδες για τους χιλιάδες αγνοούμενους κάτω από λάσπες και συντρίμια. Ξεπέρασαν τους 900 οι νεκροί, με φωτογραφίες ταυτοποιούν τους νεκρούς οι αρχές. Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα η Εθνική Συμφωνία για Μείωση Τιμών με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ανάσχεση του πληθωρισμού. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα, ανάμεσά τους τα σχολικά είδη, πωλούνται κατά μέσο όρο 9,5% φθηνότερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα δεν περιορίζεται σε κωδικούς χαμηλής ζήτησης, αλλά περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία προμηθεύονται τα νοικοκυριά, όπως είναι το κρέας αλλά και άλλα τρόφιμα.
1: Με στόχο να παραμείνει σε πτωτική πορεία ο πληθωρισμός τόσο στα τρόφιμα όσο και σε βασικά είδη του νοικοκυριού, σχεδόν το σύνολο της αγοράς προχωρά τους επόμενους 2 έως 4 μήνες σε μείωση τιμών από 5 έως και 44% για περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων, εφαρμόζοντας τη συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Είδαμε τον πληθωρισμό να πέφτει και να είναι αρνητικός μείον 0,4 σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Στα επώνυμα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση τιμής αγγίζει το 9%. Ξεχωρίζουν ορισμένοι κωδικοί σε ζυμαρικά έως 44%, ξυριστικά έως 36%, αφρόλουτρα και σαμπουάν έως 32%, σοκολάτες έως 25%, αλεύρι έως 21% και πάνες για μωρά έως 19%.
3: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής.
1: Στα κρεατικά η μέση μείωση τιμής ανέρχεται σε 7,5% με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στο μοσχάρι έως 28% και στο κοντόπουλο έως 15,4%.
4: Αυτό εδώ είναι το ειδικό ταμπελάκι που σηματοδοτεί τα προϊόντα με μειωμένη τιμή, τα οποία υπάγονται στην Εθνική Πρωτοβουλία για Μείωση Τιμών. Η τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι είναι η ίδια που μπορεί να αναζητήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πόσο κάνει.
5: Τώρα αυτό βλέπω ότι είναι μειωμένο.
6: Είμαστε μεγάλη οικογένεια και εμείς θα το θέλαμε αυτό.
1: Σε 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η μέση μείωση τιμής φτάνει το 8%. Ξεχωρίζουν οι μπάρες δημητριακών έως 33%, τα υγρομάντιλα μωρομάντιλα έως 23%, οι σακούλες απορριμμάτων έως 18% και το ταχίνι έως 15%.
5: Έχουν ακριβήνει τόσα πολλά που το 7 και 5 δεν κάνει τίποτα. Άμα ήταν 20-30...
1: Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα τετράδια έως 36%, στα μπλοκ ζωγραφικής έως 25% και στις σχολικές τσάντες έως 10%.
4: Όλα πρέπει να μειωθούν, όλα, όλες οι τιμές.
1: Στη συμφωνία συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
0: Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο Άκης Αθανασόπουλος για να δούμε μαζί τι σημαίνει πρακτικά αυτή η συμφωνία για τους καταναλωτές, ουσιαστικά πώς διαμορφώνονται αυτές οι μειώσεις σε κατηγορίες που βαραίνουν το καλάθι του νοικοκυριού.
7: Και νομίζω ότι έχουμε μοιράσει τις κάρτες μας σε δύο κατηγορίες. Σωστά. Στην αρχή να δούμε λίγο το περίγραμμα. Βέβαια. Να καταλάβουμε δηλαδή πού ακριβώς στοχεύει αυτή η συμφωνία. Και στοχεύει καταρχάς στα τρόφιμα, στο είδος το οποίο φούσκωσε τον πληθωρισμό. Και δεν ήταν άλλο από τα κρεατικά. Το μοσχάρι ήταν αυτό το οποίο φούσκωσε τον πληθωρισμό μαζί με βέβαια με κάποια άλλα είδη, αλλά κυρίως το μοσχάρι στα κρέατα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται στοχευμένη προσπάθεια για μείωση τουλάχιστον 10% σε 28 κωδικούς, ενώ υπάρχουν ακόμα 10 κωδικοί, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και μοσχάρι και κοτόπουλο. Εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση, 15%, και υπάρχουν και 4 κωδικοί που έχουμε μείωση 25%. Αυτά στα κρεατικά. Έχουμε όμως και σχολικά είδη για τις ελληνικές μέρες.
0: Να δούμε παραδείγματα για όσα θα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, ξεκινώντας βεβαίως από τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολείο, με τα σχολικά είδη που πάντα κάθε Σεπτέμβρη παραδοσιακά είναι ένα μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
7: Εδώ λοιπόν βλέπεις ένα 10% σε 373 κωδικούς. Εδώ είναι κυρίως σχολικές τσάντες. Αυτές είναι που θα έχουν μείωση 10%. Mm-hmm. Κάποια άλλα σχολικά είδη θα έχουν και μεγαλύτερες μειώσεις. Μπορούμε να δούμε πιο κάτω. Έχουμε κωδικούς που μειώνουν και 20% και άλλους κωδικούς που μειώνονται και 25%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εκτός από τις σχολικές τσάντες εντοπίζονται στα τετράδια, στα μπλοκ ζωγραφικής, στο χαρτί, στη γραφική ύλη, τα οποία βλέπεις εδώ ότι είναι από το 17% αλλά και 14,6% σημαντικές μειώσεις. Τώρα, είπες πριν να δούμε και πιο συγκεκριμένα κάποια προϊόντα, δηλαδή όχι γενικές κατηγορίες αλλά πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, να μην λέμε γενικά γαλακτοκομικά, να πούμε γάλα υψηλής παστερίωσης 1 λίτρου. 1,86 αρχική τιμή, δηλαδή αν δεν υπήρχε η προσφορά, μέχρι και το Σάββατο που μας πέρασε στα σούπερ μάρκετ είχε 1,86.
0: Από σήμερα, 1,65.
7: 1,65 με τη συμφωνία. Καφές εσπρέσο αλεσμένος, των 250 γραμμαρίων η συσκευασία. Πριν ξεκινήσει η συμφωνία, λίγο πάνω από τα 8 ευρώ, 8,07. Μετά την συμφωνία, τελική τιμή 7,20. Και δεν αποκλείεται βέβαια να υπάρχει και έξτρα προσφορά από το σούπερ μάρκετ. Άλλη κατηγορία για τα μακαρόνια, ζυμαρικά. 1,57 όταν δεν υπάρχει καμία προσφορά, αρχική τιμή 1,42 με τη συμφωνία. Και τέλος να δούμε και το μοσχαρίσιο κρέας. Βλέπουμε εδώ σπάλα βοήου κρέατος Γερμανίας, 16,40 αρχική τιμή, 11,79, εδώ είναι πολύ πιο εμφανή σημείωση, είναι αρκετά αισθητή, 11,79 η τελική τιμή. Και σαμπουάν, έχω αφήσει για το τέλος σαμπουάν και απορρυπαντικό ρούχων, γιατί εκτός από τα τρόφιμα η συμφωνία αφορά και είδη νοικοκυριού, η προσωπική υγιεινής, 4,65 λοιπόν τα 400 ml, 3,39 μετά τη συμφωνία. Και για το υγρό απορρυπαντικό ρούχων, οι 32 μεζούρες, αρχική τιμή σχεδόν 10 ευρώ, τελική τιμή σχεδόν 7 ευρώ. Βλέπεις κατευθείαν η μείωση των 3 ευρώ και κλείνοντας να ξαναπούμε ότι σε αυτές τις τελικές τιμές κάποια σούπερ μάρκετ κάνουν
0: μπορεί
7: και έξτρα προσφορές, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να βρει και ακόμα χαμηλότερες τιμές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών το λίτρο από το κράτος και το Σεπτέμβρη, ενώ παρατάθηκε για ένα μήνα και η μείωση από τα δηληστήρια σε αμόλυβδη και ντίζελ. Η ανακοίνωση ήρθε την ώρα που η διεθνής τιμή του Μπρέντ ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι μετά τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο.
8: Παρατείνονται από κράτος και δηληστήρια επιδοτήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ με την ελπίδα ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και λίγο νέος κύκλος ενισχύσεων, η εικόνα στις διεθνείς αγορές θα είναι καλύτερη από τη σημερινή. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα συνδράμει με 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή του ντίζελ, ενώ τα δηληστήρια διατηρούν τη μείωση τιμής των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
9: Σίγουρα είναι σημαντική η μείωση να γίνει, γιατί πού να φτάσει το καύσιμο. Όπως έχει φτάσει στα ύψη.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκρατηθούν οι τιμές. Πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
8: Οι οδηγοί εξακολουθούν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με τις τιμές στην Αντλία να βρίσκονται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε σχεδόν όλους τους νομούς της χώρας. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 2 λεπτά το λίτρο από τις αρχές Αυγούστου και διαμορφώνεται πλέον στα 2,04 ευρώ. Η τιμή του ντίζελ παρουσίασε διακυμάνσεις μέσα στο μήνα και σήμερα διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ το λίτρο, περίπου 4 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
11: Η επιδότηση, η οποία έχει δοθεί τον Αύγουστο, ήδη έχουν απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Που σημαίνει ότι δεν θα δούμε κάποια μειωμένη τιμή στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως έχουμε και αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, που πιθανότατα να δούμε και άλλες αυξήσεις μεγαλύτερες το Σεπτέμβριο.
12: Τι 2, 5, 2, 10 είναι τα καύσιμα.
13: Το θέμα να γίνει κάτι καλύτερο για όλους μας είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί. Εγώ έχω ντίζελ αυτοκίνητο, οπότε θα με επηρεάσει.
8: Στην αμόλυβδη, οι δηληστηριακές τιμές κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα τον Αύγουστο και ο μήνας έκλεισε στα 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Αντίθετα, στο ντίζελ υπήρξε πτώση κατά 10 λεπτά στα 1,38 ευρώ ανά λίτρο, λόγω της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών στα δηλισμένα προϊόντα.
14: Τα καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, το ξέρουμε αυτό. Όταν έχω φτάσει γύρω στα 2 ευρώ, το να πάει τουλάχιστον στο 1,80-1,70 θα ήταν μια πολύ καλή μείωση.
8: Η τιμή του Brent κινήθηκε έντονα ανωδικά κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». «Κάνατε τις κατασχέσεις καθημερινότητα», απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. «Σκληρή κριτική για την ακρίβεια ασκούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».
15: Στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής για την ακρίβεια βάζει την κυβέρνηση του Πασό, καταλογίζοντάς της ότι παραμένει θεατής στο ράλι ανατιμήσεων.
16: Τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται κατά οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές, παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
15: Επίθεση στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, τη δυσβάσταχτη έμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων.
18: Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, ούτε να συγκρουστεί με τα καρτέλ, αφού γεμίζει τα ταμεία μέσω του αυξημένου ΦΠΑ.
0: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί την ακρίβεια να λαιλατεί το εισόδημα των Ελλήνων.
15: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος.
19: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κοροϊδά.
20: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλη η κυβέρνηση, εμφανίζονται πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΝΣ. Ξέρουμε ότι μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος γνωρίζει πως υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και προστατεύει την πρώτη κατοικία.
21: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι θα πας σε ένα φαντ που μπήκε σε διαγωνισμό του ελληνικού κράτους με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να καθαρίσει το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα και που αγόρασε τα δάνεια με ένα συγκεκριμένο ποσό. Και θα του πεις εκ των υστέρων, σου αλλάζω το καλά των δανείων, γιατί εγώ άλλαξα γνώμη. Αυτός δεν θα σε πάει στα δικαστήρια.
15: Πυρομαδόν από την αντιπολίτευση για τα κόκκινα δάνεια και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
22: Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολείπων καλούν το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά ενωμένος να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
18: Εάν η αντιγραφή πολιτικών προγραμμάτων ήταν ποινικό αδίκημα, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είχε καταδικαστεί για λογοκλοπή του προγράμματος της ελληνικής λύσης.
15: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
23: Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες πώς από τον Κοσμάκη τα φαντς αξιώνουν να του πάρουν το σπίτι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και το ΠΑΣΟΚ είναι αραχτοί και λένε δεν πληρώνουμε. Τι είδος ρυθμοί να κάνουμε και εμείς τέτοια ρύθμιση.
15: Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς είχε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
24: Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό.
15: Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται περιοδοδός εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση του βρέφους που έκρυβαν οι γονείς του σε κατάψυξη και βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας καθώς έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Οι λεπτομέρειες για τη ζωή των γονέων και των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα, σοκάρουν.

0: με περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 43χρονο, την 38χρονη σύντροφο, έναν 26χρονο και τρία ανήλικα παιδιά. Κατά τον σωματικό έλεγχο στους δύο άνδρες βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ναρκωτικών. Οι αρχές εξετάζουν τις πληροφορίες ότι στο διαμέρισμα έμπαιναν και άλλα άτομα άσχετα με την οικογένεια.
2: Πήρα την αστυνομία και ήρθε μετά ένα τρίτος έξω από την πόρτα. Εγώ το ρώτησα τι δουλειά είσαι εσύ εδώ. Μου λέει ότι είμαι φίλο του πατέρα. Δεν υπήρχε καμία ηλικία, δεν έβγαζε τίποτα λόγη.
3: Ειδοποίησατε τουλάχιστον 4 φορές και άκουγα το SSR να πηγαίνετε πιο πολύ από το σύνθημα.
4: Βλέπατε λοιπόν κόσμο να μπαινοφιένει στο διαμέρισμα.
0: Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου, της 38χρονης συντρόφου του, του 26χρονου και της 15χρονης. Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκαν δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ένας από τους δύο συλληφθέντες και για τα δύο αδικήματα.
5: Ερχόντουσαν, φεύγανε, βγαίνανε από την πλατεία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών. Ένας Αυγανός και άλλος ένας.
0: Με τα χέρια στο πρόσωπο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του και φόροντας χειροπέδες, ο 43χρονος βγαίνει από διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου έγινε αυτοψία παρουσία εισαγγελέα. Τα τρία ανήλικα παιδιά, 9, 12 και 15 ετών, έχουν μεταφερθεί με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις. Οι 15χρονοι και ο 9χρονος αδερφός της φέρεται να έχουν εκτεθεί σε σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Για να διαπιστωθεί ποια είναι η μητέρα του βρέφους αλλά και η συγγένεια των προσώπων, οι αρχές έλαβαν DNA. Από το διαμέρισμα οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν ψηφιακές συσκευές που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν περαιτέρω στοιχεία.
6: Γιώργο Γεραφέντη, προκύπτουν διαρκώς νέες σοκαριστικές πληροφορίες όπως αυτή που έχεις εσύ, ότι οι γονείς έκρυβαν το βρέφος στην κατάψυξη για 2 χρόνια.
7: Ακριβώς. Αυτό κατέθεσε τουλάχιστον ο πατέρας στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών. 2 ολόκληρα χρόνια κρατούσαν και διατηρούσαν στην κατάψυξη του ψυγείου του διαμερίσματος που διέμενα στην οδό Φυλής, το 8 μηνών βρέφος. Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά, είπε στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών ο 43χρονος πατέρας. Το βρέφος, σύμφωνα με τον ίδιο, γεννήθηκε σε μευτήριο της Αθήνας, αλλά ισχυρίστηκε πως τους έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους, και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια το έβαλε στον καταψύχτη. Η ιατροδικαστική εξέταση, βέβαια, Αντριάννα, έδειξε ότι το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι έφερε περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τον χρόνο και τον τόπο γέννησής του, αλλά και το σημείο που σημειώθηκε η δολοφονία του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Αντριάννα.
6: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα πάμε στο νοσοκομείο Παιδών. Εκεί βρίσκεται η Χριστιανά Μανιάτη. Να δούμε τι προκύπτει από τις εξετάσεις, τις οποίες έχουν υποβληθεί τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
8: Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ιατρικές διαδικασίες για τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας από την Κυψέλη, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, τα οποία απομακρύνθηκαν με εισαγγελική εντολή. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, στα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο κακοποίησης στο παρελθόν. Την ίδια ώρα οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο 9χρονος αλλά και η 15χρονη έγκυος κόρη της οικογένειας νοσούν από σύφυλη και λαμβάνουν ήδη την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τα παιδιά αναμένεται να εξεταστούν άμεσα από παιδοψυχίατρο και παιδοψυχολόγο προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχική τους κατάσταση και να ληφθούν οι πρώτες καταθέσεις.
6: Παράλληλα, προκύψει όμως, Χριστιανά, και μία ακόμα πληροφορία, ότι τα παιδιά αυτά είχαν φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο νοσοκομείο Παιδών και τότε οι γονείς τα είχαν απομακρύνει χωρίς να ενημερώσουν το νοσοκομείο.
8: Ακριβώς, Αντριάννα, και συγκεκριμένα πέρσι τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στο Παίδων Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή και πάλι. Τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη αστυνομική φύλαξη. Επειδή τα ανήλικα δεν διέθεταν ταυτοποιητικά έγγραφα, χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών, έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Αυτή τη στιγμή τα δύο αγόρια παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ η 15χρονη έγκυο η κόρη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για αμαιευτικό έλεγχο. Τώρα ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά.
6: Σε ευχαριστούμε. Πάμε και στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου, γιατί στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Όμως ο φάκελος, ο οποίος ήρθε στην εισαγγελία, αφορούσε την υπόθεση του εντοπισμού του νεκρού βρέφους.
9: Απογευματινές ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες. Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, τους άσκησε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Ποινική δίωξη αφορά το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Το πρωί της Τετάρτης στις 10 θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Ωστόσο, οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αυτή η δικογραφία παραμένει ανοιχτή. Υπάρχει η ιατροδικαστική έκθεση η οποία δείχνει εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και υποβληθούν όλα τα στοιχεία, η δικογραφία αυτή θα υποβληθεί στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος, για το σκέλος της εγκληματικής ενέργειας.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν στο Μαρτικό Νεπάλ. Οι απεσταλμένοι του Earth News, Μαρία Σταθοπούλου και Αλέξη Πόνσε. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 900, ενώ χιλιάδες συνεχίζουν να αγνοούνται. Οικογένειες με φωτογραφίες στα χέρια αναζητούν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο τους δικούς τους ανθρώπους, την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν ανάμεσα σε τόνους λάσπης και συντριμιών.
10: Στο Κατμαντού, έξω από το νοσοκομείο Τριπχούβαν, έχουν αναρτηθεί όχι μόνο φωτογραφίες αγνοουμένων, αλλά και θυμάτων της τραγωδίας. Ίσως κάποιος μπορέσει να ταυτοποιήσει τον δικό του άνθρωπο μέσα από αυτές.
11: Η απεσταλμένη του Earth News στο πληγωμένο Νεπάλ Μαρία Σταθοπούλου και ο εικονολήπτης Αλέξης Πόνσε καταγράφουν τον πόνο και την αγωνία χιλιάδων διασωθέντων που αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι φωτογραφίες τους σε τείχους έξω από τα κεντρικά νοσοκομεία στο Κατμαντού. Εκατοντάδες στέκονται αγκαλιασμένοι, τις κοιτάζουν και περιμένουν ένα νέο 6 μέρες μετά την τραγωδία.
12: Πάλι με Ρώσο αγόρι τσόκιμα, παντζαμάν πορχαρίου. Μέρο να ουτζάνα κοιτώρθαρι.
13: Ο άντρας της Σούρμπιλα είναι ένας από τους εργάτες που αγνοούνται στις σύραγγες υδροελεκτρικού έργου στο Τρισουλί.
11: Για κάποιους η ελπίδα έσβησε. Ομάδες διάσωσης φτάνουν σε αποκλεισμένες σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών στο Νεπάλ. Σχεδόν 1,000 παγιδευμένοι εργάτες. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Χιλιάδες στρατιώτες του Νεπάλ μαζί με ειδικές ομάδες από την Κίνα και την Ινδία και ειδικά σκυλιά δίνουν αγώνα δρόμου με το χρόνο για να τους σώσουν. Μαζικές τελετές αποτέφρωσης για όσους δεν τα κατάφεραν. Ενώ κάποιοι σώθηκαν στο παραπέντε.
14: Life saving πονί βοά. Εμείλια liquidation να γαρε γοέ. Αβε έξεν τελάει τα σώνερτε και σχολούν ράχτε γοέ. Αμείς αβε. Βιδιάρτη ματρένα. Μου απονέ άζα τα πάνω. Σάμου μποσερό. Γιατί κουρακάνει γάνο σακμή αλωστά μου να ενδύει.
11: Αυτός ο διευθυντής σχολείου κατάφερε μέσα σε ελάχιστα λεπτά να εκενώσει το κτίριο και να σώσει 900 μαθητές.
6: Σύνδεση με την απεσταλμένη του Ed News, τον Νεπάλ Μαρία Σταθοπούλου, γιατί οι ελπίδες εξανεμίζονται για τους αγνοούμενους και οι αρχές επιχειρούν, Μαρία, να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς μέσα από φωτογραφίες που έχουν στα χέρια τους από τους συγγενείς τους.
10: Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που έχω δει κάτι τέτοιο, Ανδριάννα. Έχω κάνει αποστολές, όπως γνωρίζετε, στο εξωτερικό, για πλημμύρες, για σεισμούς. Yeah. Είναι η πρώτη φορά που είδα να είναι αναρτημένες φωτογραφίες όχι μόνο αγνοούμενων, αλλά και θυμάτων της τραγωδίας. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι η ίστατη λύση, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν. Εκατοντάδες σωροί δεν έχουν αναγνωριστεί. Για τις περισσότερες από αυτές, η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω DNA. Κάποιες όμως σωροί που στις οποίες διακρίνονται λίγο καλύτερα τα χαρακτηριστικά των προσώπων, τις φωτογράφησαν, ανήρτησαν τις φωτογραφίες τους με σκοπό αν κάποιος τους αναγνωρίσει να μπορέσει να τους ταυτοποιήσει. Εκεί ήμασταν μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Ένας Νεπαλέζος είχε κρατούσει στα χέρια του φωτοτυπίες διαβατηρίου συγγενών ενός φίλου του από την Ινδία και κατάφερε να ταυτοποιήσει τον πατέρα του φίλου του. Και ήμασταν μπροστά στη στιγμή που τον έπαιρνε τηλέφωνο και κλαίγοντας του έλεγε τα δυσάρεστα αυτά νέα. Τραγικές οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι εδώ. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα με αμύωτη ένταση. Δηλαδή, ελικόπτερα από το στρατόπεδο του Μπιντούρ πετούσαν προς τις πληγήσεις περιοχές, μεταφέροντας στρατιώτες, διασώστες, ανθρωπιστική βοήθεια. Αν σκεφτεί κανείς ότι στις περιοχές εκείνες δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα, και μετέφεραν κατοίκους από τις περιοχές αυτές στο στρατόπεδο στο Μπιντούρ. Είναι δύσκολη πραγματικά η κατάσταση. Οι έρευνες βέβαια συνεχίζονται και στις σύραγγες, στους σταθμούς τους υδροηλεκτρικούς, που είναι εγκλωβισμένοι εκατοντάδες εργάτες. Γνωρίσαμε την Ούρμπιλα που ο άντρας της είναι εργάτης σε ένα από τα έργα εκεί. Δεν χάνει την ελπίδα της. Μάλιστα είχε τοποθετήσει στο σώμα της τη φωτογραφία του δικού της ανθρώπου για να ευαισθητοποιήσει, όπως χαρακτηριστικά μας είπε, την κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να γυρίσουν κοντά τους οι δικοί τους άνθρωποι. Να πούμε τέλος ότι εδώ μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Καθμαντού που βρισκόμαστε έβρεχε καταρρακτοδός. Ευρωχερός όμως ήταν ο καιρός και στις πληγήσεις περιοχές, οπότε αυξάνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος να εμφανιστούν και πάλι πλημμυρικά φαινόμενα. Ήδη έχει αρχίσει να ανεβαίνει η στάθμη των ποταμών, έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι στις παραποτάμιες περιοχές να μην πλησιάζουν στην όχθη, αλλά να είναι και σε εγρήγορση ανά πάσα στιγμή, αν υπάρξει κάποια προειδοποίηση, να φύγουν από την περιοχή τους.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σε σοβαρές καταγγελίες και σοκαριστικές μαρτυρίες προχώρησαν διασωθέντες από το ναυάγιο του επιβατικού καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνης. Υποστηρίζουν ότι το πλήρωμα δεν τους έδωσε σωσίβια, οι πόρτες ήταν κλειδωμένες και ο καπετάνιος ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψε το σκάφος. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός.
11: Σκηνή σε απόλυτο χάος. Κόσμος
15: εγκλωβισμένος αντιμέτωπος με τον εφιάλτη του πνιγμού. Κανείς δεν μπορεί να του σώσει. Άνθρωποι με σωσίβια κλιπαρούν για βοήθεια. Οι δραματικές στιγμές που έχουν καταγράψει ερασιτεχνικά βίντεο σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες επιζώντων προκαλούν αμήλικτα ερωτήματα.
16: Can pazarıydı, can pazarı. Defalarca uyarıldı. Ama bu uyarıya aldırış edilmediği için de bu duruma geldik. Son batmadan önce bir kadının bağırtısını duydum. Gemi su alıyor. Geri dönelim Girne'ye, limanına diye. Söylemesine rağmen halen bildiğinden geri kalmadı.
15: Σύμφωνα με καταγγελίες, καπετάνιος και πλήρωμα μέχρι και την τελευταία στιγμή αγνώρισαν τις δραματικές εκκλήσεις των επιβατών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση του μοιραίου καταμαράν.
17: Hani su da gitmiyordu, uçuyordu, dalgaların üzerinden zıplaya zıplaya gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı, deliklerin hepsinden. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın diye bağırdı. İnsanlar panik yaptı. Çıkış kapısına ilerledik, personeller vardı. Bir tane beyaz galiba, hani kaptandı o. Beyaz gömlekli birisi vardı.
18: İştirdiler. O kadar korkunç iddialar var ki, gemi iki kez kaza yapmış, yama yapıldığı söyleniyor.
19: Gerçekten hasarlı olduğu söyleniyor. Ben dün biraz internette taradım, söz konusu şirketle ilgili tek bir olumlu yorum bile bulamadım. Hep olumsuz, gemilerin eski olduğu, bakımsız olduğu, kirli olduğuna.
15: Την ίδια ώρα σοκάρουν τα νέα βίντεο ντοκουμέντο των δραματικών στιγμών με γονείς να αγκαλιάζουν σφιχτά τα παιδιά τους. Δεν τα κατάφεραν όλοι να τα σώσουν.
20: Μα διότι πέντε χαζίμα πράγματα, μάλα πράγματα. Μάλιζε στη μέτη σου τη έλεγχα. Μάλιζε στη μέτη σου τη έλεγχα.
21: Σουλιά καρισμού, μαζότ κοξού, σοκάσιλι, σεκίλτε γελίο Anlatılmaz bir şekilde.
15: Οι έρευνες επιχείρησης και διάσωση συνεχίστηκαν μέρα και νύχτα. Οργή και αγωνία είναι τα συναισθήματα που έχουν καταβάλει τους συγγενείς των αγνοωμένων.
22: Herhangi bir haberimiz yok ve kimse bir şey söylemiyor daha doğrusu.
15: Ο καπετάνιος του πλοίου και 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση, ενώ ο αποκαλούμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους ανακοίνωσε πως η έρευνα που θα διερευνήσει όλες τις πτυχές του περιστατικού έχει ξεκινήσει.
6: Με τη Λίδα Παπαδοπούλου θα δούμε τώρα τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στην τραγωδία και είναι μάλιστα και πολλά, Λίδα, τα ερωτήματα τα οποία ακόμα παραμένουν αναπάντητα.
23: Και το πρώτο αφορά την αντίδραση πληρώματος και καπετάνιου Αντριάννα. Είδαν τους επιβάτες να καταγγέλνουν ότι μόλις το πλοίο άρχισε να μπάζει νερά, ειδοποίησαν το πλήρωμα, ζήτησαν να επιστρέψουν στο λιμάνι. Δεν είχαν άλλωστε μεγάλη απόσταση από το λιμάνι, αλλά οι εκκλήσεις τους λοιπόν αγνοήθηκαν. Άλλοι λένε ότι βρήκαν κλειστές πόρτες, ότι δεν είχαν πρόσβαση σε σωσίβια και ότι γενικώς δεν υπήρχε κανένα οργανωμένο σχέδιο εκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως αυτή που έζησαν. Και το κυριότερο, καταγγέλνουν ότι καπετάνιος και πλήρωμα ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψαν το σκάφος. Τώρα, δεύτερο, νομίζω, ζήτημα τα τεχνικά προβλήματα στο ίδιο το πλοίο. Στον τουρκικό τύπο υπάρχουν αναφορές για παλιότερες συγκολήσεις, τρύπες, μπαλώματα στο κύτος. Είχε μείνει για ένα μεγάλο μάλιστα διάστημα σε αδράνεια το συγκεκριμένο σκάφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, γρηγορότερα από ό,τι θα ήταν αναμενόμενο για ένα σκάφος τύπου καταμαράν. Και βεβαίως υπάρχουν ερωτήματα για το αξιόπλοιο του πλοίου. Μιλάμε για ένα πλοίο με βεβαρημένο ιστορικό. Να. Είχε λοιπόν περάσει από τους σωστούς ελέγχους, είχε γίνει συντήρηση και τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για τις όποιες επισκευές. Όλα αυτά βεβαίως θα είναι το αντικείμενο της έρευνας.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η ιστορική διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Ο νέος πολυεπίπεδος αμυντικός θόλος θα θωρακίσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, προσφέροντας πλήρη αντιεροπορική και αντιβαλιστική προστασία μέχρι το 2029.
24: Σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Τα δοκιμασμένα στο πεδίο David Slick, Barak MX, Spider και το ELM 2084 ραντάρ μαζί με τους ελληνικούς Patriot και Hawk θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμινας. Η υπογραφή της συμφωνίας με τους Ισραηλινούς έγινε στο Τελαβίβ. Σε αυτή περιλαμβάνονται τα νέα όπλα, το χρονοδιάγραμμα, η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και η ανάπτυξη παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με δυνατότητα εξαγωγικής προοπτικής.
1: Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και την διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
24: Το Τελαβίβ ανακοίνωσε ότι πέραν της αρχικής συμφωνίας που κοστολογείται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αθήνα προχώρησε στην αγορά και του λεγόμενου Drone Dome, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου δηλαδή, που θα αναπτυχθούν σε όλο το εύρος της Ανατολικής Επικράτειας, από τον Εύρο έως το ακριτικό Καστελόριζο.
2: Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
3: Το σημερινό σύμφωνο ασφαλείας με την Ελλάδα αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας που συνάφθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.
24: Παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να διευρύνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική τους συνεργασία. Σε κάθε αυθαιρεσία της Τουρκίας θα υπάρχει απάντηση, διαμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
4: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας.
24: Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφορικά με τις προκλήσεις της Άγκυρας σημείωσε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο πιθανής έντασης, ήπιο ή πιο έντονο.
6: Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου και την ίδρυση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Νωρίτερα ο Ζωζέ Βαούν είχε συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Την απόφαση για τη στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ζωζέ Φαούν, διαμηνύοντας τη διαρκή στήριξη στη Βηρυτό.
25: Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.
26: Φιλ μαχάφιλ εντάουλία κάφα, φιλ ομαμελ μουτάχιδα, χαϊθου νάπχασου στεμράρα δαούρεν ουμαμίεν φι ζανούμπι Λουμπνάν, δημοαζάρετε δαούλα Λουμπνανία φι χωτάτιχα λενκαζία.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη νέα ελληνική αποστολή τεθωρακισμένων στο Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη στήριξη στην κυριαρχία της χώρας.
25: Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Η λεγή μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας.
5: Νωρίτερα ο Λιβανέζος Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
27: Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ο Ζωζέ Φαούν ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τη στήριξη της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι κοινά.
6: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν εγκαταστάσεις στην Ίσο Λαράκ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους κατά των βάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
28: Έπειτα από ένα μήνα πάυσης των εχθροπραξιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εκτοξευτές ρουκετών που μεταφέρουν νάρκες στο νησί Λάρακ. Ζωτική σημασία κόμβο διακίνησης του Ιρανικού πετρελαίου στα στενά του Ορμούς.
29: There was intelligence picked up that indicated the Iranians were planning to launch rockets.
28: Τεζουκετών που μερουν να στο νησί Λάρα. Ζωτική σημασία σκοδιακή του Ιρανικού πετρελαίου στα στενά του Ορμούς.

0: νησί Χάρκ.
1: Το νησί Χάρκ ανατινάζεται και γίνεται συντρίμια.
0: Η Τεχεράνη διέψευσε την επίθεση στο Χάρκ, χαρακτηρίζοντας γελία την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βάνς δήλωσε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ έστειλε μήνυμα στους Ιρανούς. Το Ιράν απάντησε άμεσα στα αμερικανικά πλήγματα στο Λάρακα, εκτοξεύοντας μπαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι δύο χώρες κάνουν λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και απειλούν με αντίπεινα. Θα υπάρξει απάντηση στα ιρανικά πλήγματα, δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Jordanian military said it had intercepted 8 ballistic missiles that had violated the country's airspace, and we haven't seen reports of any damage or injuries as a result of these attacks.
0: Σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους τόνους, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά ούτε θα μείνει άπραγη μπροστά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα.
3: Μα δομπάλε جنگ نیستیم. این پیامی است که به دنیا تا حالا اعلام کردیم، ولی در مقابل تجاوز هیچ وقت آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی هم میتونیم به اونا بدیم.
0: Και ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο και η Ουάσιγκτον εντείνει παράλληλα την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι ένα δεξαμενόπλιο χτύπησε σενάρκες στα στενά και έπιασε φωτιά. Στο άσβηρι των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε η διήμερη σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζιτών της G20. Η Ουάσιγκτον ασκεί, λένε αργύριοι, έντονες πιέσεις για περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν, αλλά στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι και δημοσιονομικά και παγκόσμια σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
4: Ακριβώς, Ανδριάννα, στο στόχαστρο των αμερικανικών πιέσεων βρίσκονται οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, με το Σκοτ Μπέσεν να απαιτεί συμμόρφωση με το νέο αυστηρότερο καθεστώς κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ο Λευκός Οίκος επαναφέρει τις απειλές για δευτερογενείς κυρώσεις, ακόμη και για αποκλεισμό από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, προς όσους συνεχίζουν να διευκολύνουν οικονομικά την Τεχεράνη. Σκοπός, βεβαίως, είναι ο περιορισμός των τελευταίων πηγών εσόδων του Ιράν και η περαιτέρω οικονομική απομόνωσή του, προκειμένου να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεν λίγο νωρίτερα. Για να επιτευχθεί, βέβαια, Ανδριάννα, αυτή η απομόνωση θα πρέπει να συνεργαστεί η Κίνα. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Η Κίνα απορροφά περίπου το 90% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου και βεβαίως περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να κλιμακώσει περαιτέρω την πίεση προς το Πεκίνο. Εκτός από το Ιράν, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κινητικότητα και για το Ουκρανικό. Στη Βόρεια Καρολίνα βρίσκεται και ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ, ετοιμάζονται για επαφές με τη ρωσική πλευρά. Όλα αυτά δείχνουν μια νέα κινητικότητα.
5: Πράγματι, σε ευχαριστούμε πολύ, Λένα. Με ένα βίντεο animation που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και αναρτήθηκε στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030.
6: Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ψυχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
5: Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΔΕ. Πρόκειται, Άκια Θανασόπουλε, για μια επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία όμως απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
7: Και θα σου έλεγα, Αντριάννα, έστω και με μια δόση υπερβολής, ότι όλη τη δουλειά την έκανε η τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτή την περίπτωση. Ο αλγόριθμος δηλαδή που έχει η ΑΔΕ στη διάθεσή της και ο οποίος εκτιμά διάφορα σημεία ύποπτα στις επιχειρήσεις, δηλαδή η εμπορική τους δραστηριότητα, ο τζίρος που δηλώνουν, το πότε άνοιξαν, το αν έχουν αλλάξει πολλές φορές αφημί. Έτσι λοιπόν εντοπίστηκε μια επιχείρηση, διαχειρίστρια της οποίας εμφανίζεται μια γυναίκα από το εξωτερικό, η οποία επιχείρηση άνοιξε το 2026, τη φετινή χρονιά δηλαδή, και μέχρι στιγμής είχε κάνει εισαγωγή και μάλιστα είχε πουλήσει κιόλας 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια

0: παπούτσια μέσα δηλαδή στη φετινή χρονιά, όχι μόνο εισήγαγε ένα τόσο μεγάλο αριθμό, αλλά είχε καταφέρει να τα πουλήσει κιόλας. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι, να το πούμε έτσι αναλογικά, ότι για κάθε 5 ζευγάρια παπούτσια που πουλούσε, έβγαζε τιμολόγιο, εξέδιδε μάλλον τιμολόγιο μόνο για το ένα ζευγάρι. Τα υπόλοιπα τα έκρυβε. Έτσι λοιπόν είχε εκδώσει τιμολόγιο για 230.000 παπούτσια.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, Ισο Κρίγορ.
2: Μέσα του μήνα ίσως έχουμε την κορύφωση των κρουσμάτων και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε μια επιδημιολογική επιτήρηση όπως πάντα.
3: Η χώρα μας και η Ιταλία καταγράφουν αρνητική πρωτιά σε ό,τι αφορά τα κρούσματα του ιού αλλά και τους θανάτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη, περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας βρίσκονται στο κόκκινο.
2: Φαίνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά την επίπτωση των κρουσμάτων, τουλάχιστον για φέτος, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, χρήζει επιτήρησης. Κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, τον ήπιο χειμώνα, την υγρασία.
3: Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι δύσκολος, προειδοποίησε ο Υπουργός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η νόσος δεν έχει τα χαρακτηριστικά πανδημίας και συνέστησε ψυχραιμία.
4: Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο. Δεν υπάρχει εμβολία, ο ιός του δυτικού Νείλου κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Το πικ του ιού στην Ελλάδα έγινε το 18. Mm-hmm. Τότε είχαμε φτάσει να καταλάβει τη διαφορά σε 50 νεκρούς. Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερο από το πικ. Άρα ψυχραιμία. Να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών.
3: Οι ψεκασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ενώ όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έχουν υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.
5: Μία από τις καλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου, η Ορχήστρα του Cleveland, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία και μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη στο φθινόπωρο. Ο Franz Welser Mest, διευθυντής της ορχήστρας στα τελευταία 25 χρόνια, θα καθοδηγήσει το σπουδαίο σύνολο στη Θεσσαλονίκη.
6: Η δημιουργία της ορχήστρας του Cleveland, σήμερα στις Big Five των καλύτερων ορχιστρών των Ηνωμένων Πολιτειών, οφείλει πολλά στις προσπάθειες της Adela Prentice Hughes, που μουσικός η ίδια και με σπουδές στην Ευρώπη, θέλησε να δημιουργήσει στο Cleveland του Οχάιο ένα σοβαρό πολιτιστικό πυρήνα. Με τη βοήθεια πλούσιων χορηγών, όχι μόνο κατάφερε να συσταθεί η ορχήστρα του Cleveland το 1918, αλλά και να αποκτήσει ως έδρα το θαυμάσιο Severance Music Center το 1931. Σήμερα περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι παρακολουθούν κάθε χρόνο τις συναυλίες της ορχήστρας του Cleveland, υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό για τη μουσική εκπαίδευση των Αμερικανών μέσα στον 20ο αιώνα. Οι 7 μέχρι σήμερα διευθυντές της, όλοι με ευρωπαϊκή καταγωγή, από τον Νικολάη Σοκόλοφ έως τον Λόριν Μάζελ και τον νυν διευθυντή της Franz Welser Mest, καθόρισαν τη λαμπρή πορεία της. Οι εμφανίσεις της στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, οι ιστορικές ηχογραφήσεις της και οι συνεργασίες της με κορυφαίους μαέστρους και σολίστ έχουν εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στα σπουδαιότερα μουσικά σύνολα της εποχής μας. Σε μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του στο πόντιουμ της ορχήστρας του Cleveland, ο Franz Welser Mest θα καθοδηγήσει το σπουδαίο σύνολο σε δύο αριστουργήματα του συμφωνικού ρεπερτορίου. Την εισαγωγή και το φινάλε από την Δάφνη, την μονόπρακτη όπερα του Richard Strauss, έργο του 1938, και τη συγκλονιστική αντιπολεμική συμφωνία αριθμός 8 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, αλλιώς συμφωνία του Στάλιγκραντ. Έργο που συνέθεσε το καλοκαίρι του 1943 και παρουσιάστηκε στην Αμερική λίγους μήνες αργότερα. Η προπόληση για την πρώτη συναυλία της Cleveland Orchestra στη χώρα μας, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 20 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών νίκησε την Ισπανία 108-106 και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισής της στο Μουντομπάσκετ 2027. 20.000 φιλαθλοί χειροκρότησαν την εθνική στο Telecom Center. Κορυφαίοι της Ελλάδας ήταν η Μίτογλου και Ντόση.
8: Έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες που την έφεραν σε δυσκερή θέση, η εθνική ομάδα μπάσκετ έβγαλε αντίδραση στο ΟΑΚΑ και επικράτησε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση. Αγώνας θρίλερ για γερά νεύρα. 86 όλα η κανονική διάρκεια. Τέταρτη νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και ακέραιες οι ελπίδες πρόκρισης στα τελικά. Εν τη απουσία του αρχηγού της Κώστα Παπα-Νικολάου λόγω τραυματισμού, ο Μητογλου έπιασε από νωρίς δουλειά. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 9 πόντους 13-4 πριν συμπληρωθεί το 5 λεπτό. Αξιοποιώντας τα rebound, οι Ισπανοί βρήκαν λύσεις. Σερί 8-0 τους έφερε στον πόντο και πέρασαν με έναν στο δεκάλεπτο. Ο Ντελαρέα έκανε πολλές ζημιές και πήγε στο συν 6, 21-27 την ομάδα του. Η ελληνική άμυνα έδεσε με την παρουσία του Καραγιαννίδη. Στην επίθεση ο Μίτογλου έδινε ρεσιτάλ από μακριά με 5 στα 5 τρίποντα και 19 πόντους. Ο φόρουαρ του Παναθηναϊκού έκλεισε τον αγώνα με 29 και 4 στα 10 από μακριά. Στους 29 και ο Ντόρσεϊ με 5 στα 8. Στο δεύτερο ημίχρονο, 37χρονος Καλάθης έδειξε την κλάση του πασάροντας και σκοράροντας. 13 πόντοι, 8 ασίστ. Η Ελλάδα ήταν απολαυστική στην τρίτη περίοδο με 24-16 επιμέρους σκορ, ενώ στο ξεκίνημα της τέταρτης έφτασε τη διαφορά στους 12, 72-60, αλλά έδωσε δικαιώματα. Η Ισπανία έκανε 22 λάθη, αλλά τα αντιστάθμισε με 15 παραπάνω rebound και δεν παράτησε τον αγώνα. Ο Πάρα πρόσφερε πολλά και ο άποντος Χουάντσο έβαλε το τρίποντο της ισοφάρισης στην εκνοή της κανονικής διάρκειας.
7: Τέλος εποχής για την εθνική Αργεντινής αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε ότι δεν θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Αποχωρεί μετά από την κατάκτηση ενός Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και ως ο πρώτος σκόρερ με 125 γκολ.
9: Τέλος εποχής ή επί το ακριβέστερο τέλος εθνικής για τον Λιονέλ Μέση. Ύστερα από 21 ολόκληρα χρόνια με τη φανέλα της Αλμπιστελέστε, 207 συμμετοχές, 125 γκολ, ένα Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα, ο Μέση βάζει στόπ στο ταξίδι του με την εθνική Αργεντινής. Ο Αργεντινός Superstar κοινοποίησε την απόφασή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσα σε 2,5 σελίδες ενός σημειωματάριου έβγαλε όλη του την αγάπη για την εθνική Αργεντινής, αλλά και τον πόνο του αποχωρισμού.
10: Έδωσα ό,τι είχα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Και επιπλέον υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νεαροί παίκτες που έρχονται και αξίζουν να βρίσκονται εκεί. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω από μέσα. Τώρα θα είμαι ένας από εσάς, πάντα υποστηρίζοντας και ζητοκραυγάζοντας απ' έξω, στις καλές στιγμές και ακόμη περισσότερο στις κακές.
9: Ο χαμένος τελικός του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου ήταν το κύκνιο άσμα με το εθνόσημο. Ο Πούλγα εξηγεί στην ίδια δημοσίευσή του πότε έγραψε την επιστολή αποχώρησής του και πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση με τα προβλήματα υγείας του πατέρα του Χόρχε, που τελικά πέθανε στις 8 Αυγούστου, να τον κρατούν σε στάση αναμονής τότε.
10: Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο μέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπισμένος από πριν.
9: Ο Μέση έκανε τον ντεμπούτο του με την Εθνική Αργεντινή το 2005 ως φυσικός διάδοχος του μεγάλου Ντιέγκο Μαραντόνα. Αποχωρεί από την Εθνική ως πρώτος σκόρερ της ιστορίας της με 125 γκολ, αλλά και με τις περισσότερες συμμετοχές από οποιονδήποτε διεθνή συμπατριώτη του.
10: Σε ευχαριστούμε που μας χάρισε το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας. Η κληρονομιά και ο επαγγελματισμός σου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, καπετάνιε. Σε αγαπάμε.
7: Με εκτός έδρας νίκη άρχισε τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-0 του Λεβαδιακού στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League.
11: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Στο 3 ο Ταμπόρ δεχτελεί το κόρνερ. Η τροχιά της μπάλας ξεγελά τον Κωστή που άθελα του τη στέλνει στα δίχτυα του Άνακερ. Οι πράσινοι σε ρόλο οδηγού στο Λάμπρος Κατσόνης. Στο 76 ο Βεργέτης για το μαρκάρισμα στον Γκάνγκουα θα δείξει την κόκκινη στο Σιμελίδη σε κομβικό χρονικό σημείο. Καθώς στο 77, όπως ακριβώς και κόντρα στη Χράντετς, φάουλ τον Μπόρδα, ο συνήθις ύποπτος Σιλντέστας με κεφαλιά, μετά τη διαχεία, θα σφραγίσει και το εναρκτήριο τρίποντο για το σύνολο του Τζέικουμ Νίστρου στο νέο πρωτάθλημα.
7: Σε έναν ιστορικό αγώνα για το ελληνικό χάντμπολ, η εθνική ομάδα των ανδρών, έχοντας εξασφαλίσει το σημαίνιο μετάλλιο, αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Αίγυπτο στον τελικό των μεσογειακών αγώνων με στόχο το πρώτο χρυσό για τη χώρα μας. Ας συνδεθούμε με το Edge Sports 1 που μεταδίδει το παιχνίδι.
12: Πάνω στον Ναμπίλ. Λιγότερο από μισό λεπτό. ίσως να μείνει και ένα σούτ. Παπαντολόπουλος κάνει την απόκρουση και έχει την ευκαιρία η ελληνική ομάδα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα να κάνει ένα σούτ. Φωνές από τον πάγκο εδώ, η τελευταία απόκρουση του Παπαντονόπουλου. Αλλά χάσαμε την τελευταία φάση με τον Ιταλό σκηνοθέτη. Κλέψαμε, Παπάζογλου να σουτάρει από μακριά. Η μπάλα φεύγει έξω. Αυτό είναι το τελικό σκορ για το πρώτο ημίχρονο. 17-17 με το σούτ του Παπάζογλου που ζήταγε και ένα...
7: 17-17 λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζουμε με τένις. Μετά από 5 σερί ήττες από τον Άρτουρ Φις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Γάλλο τενίστα και συνεχίζει στον δεύτερο γύρο του US Open. Ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά ισοφάρισε στο δεύτερο, κατακτώντας το στο tie break. Ο Στέφανος, νούμερο 53 στην παγκόσμια κατάταξη, και με τον Πάτρικ Μουράτογλου, βασικό του προπονητή πλέον, ανέβασε την απόδοσή του και πήρε το τρίτο σετ με το εντυπωσιακό 6-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή στο γήπεδο Arthur Ashe. Μέχρι 4 στο 4ο σετ επί του Φις, ο οποίος είναι 11ο στον κόσμο. Με τον Τζουντ Μπέλιχαμ σε μεγάλη φόρμα, η Ρεάλ νίκησε 4-0 τη Μάλαγα, ενώ με χατρίκ του Μπρούνο Φερνάντες η Manchester United 5-2 την Ipswich.
13: Με τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνει ό,τι θέλει στο χορτάρι, πετυχαίνοντας χατρίκ, η Manchester United επικράτησε με 5-2 τη Ipswich για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Οι κόκκινοι διάβολοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με το τέρμα του Ντέιβις στο 29, ωστόσο ο Μπρούνο Φερνάντες με πλασέ στο 40 έφερε το μάτς στα ίσα. Το σύνδημα της ανατροπής έδωσε ο Μαγκουάερ με τέρμα στο 56 κάνοντας το 2-1. Στο 61 ο Φερνάντες με πέναλτι και στο 68 με πλασέ υπέγραψε το θρίαμβο των γηπεδούχων. Ο αρχηγός της United έδωσε και ασίστ στον Εμπομό στο 82, ο οποίος με ψιλοκρεμαστό σουτ έκανε το 5-1. Με τους φιλοξενούμενους απλά να μειώνει τις καθυστερήσεις σε 5-2 με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Ακμπομ. Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, Κόμο, έκανε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα με διπλό μέσα στην Νάπολη με σκορ 2-1. Ο Μπατουρίνα άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 17ο λεπτό και ο Χόιλουντ ισοφάρισε στο 30 με γυριστό σουτ. Τη νίκη υπέγραψε ο Τάσος Δουβίκα στο 34, όταν Ραχμάνη και Μάριν δεν κατάφεραν να αλλάξουν πάσα στην περιοχή τους και ο Έλληνας επιθετικός έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε τον Μερέτ. Η Ίντερ έκανε back-to-back νίκη στη Σέρια A, επικρατώντας 1-0 στο Κάλιαρι. Ο Τσαλχάνογλου άνοιξε το σκορ στο 9 με σιρτό σούτ από τα δεξιά και αυτό ήταν αρκετό για την ομάδα του Κύβου. Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες έκανε Ρεάλ Μαδρίτη στη Λα Λίγκα νικώντας 4-0 τη Μάλαγα στον Περναμπέου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19 με τον Μπέλιχαμ έπειτα από εκπληκτική ατομική ενέργεια και πλασέ. Στο 26 ο Άγγλος Σταρ έστειλε την μπάλα στην εστία του αντίπαλου τερματοφύλακα με κεφαλιά και ο Ερέρα με αυτογκολ διπλασίασε τα τέρματα της Ρεάλ. Ο Εμπαπέ 4 λεπτά αργότερα έκανε το 3-0 με φοβερό σουτ. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε τις καθυστερήσεις ο Γκουλέρ μετά από ασίστ του Βινίσιους.
5: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ζέστη και βοριαδάκι ξεκινά ο Σεπτέμβρης. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες στη Μακεδονία και σε ορεινές περιοχές. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: όταν οι καλύτερες γεύσεις της Ελλάδος βρίσκονται στην ίδια κουζίνα, κάθε συνταγή έχει μια ιστορία να πει.
1: Pop Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
0: Καλώς ήρθατε στην κουζίνα που χωράει όλη την Ελλάδα.
1: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Art Cosmos.
2: Οι ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
3: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
2: Στις αποφάσεις.
3: Στην οικονομία.
2: Στον αθλητισμό.
3: Στον πολιτισμό.
2: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
2: Και σε όσα έρχονται αύριο.
3: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
2: Και τα συνδέουμε με εσάς.

ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
4: Λευτέρης Παντατζής στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ritz. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nuburgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Κλίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

chips, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidanas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, σάλτσα.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ηνωμένων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα 4 και 23 λεπτά ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σε 5 ώρα ακριβώς η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Πολλά και διάφορα θέματα να ακούσουμε το τι γίνεται και στην περιοχή μας, στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα.
1: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Πλήνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo 727-481-0812.

Ακούτε φωνή των Αγίων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το

101,9 FM στέρεο. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελα Γελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

the 35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρότα, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση.

Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Christian Games. Τα καλύτερα μας τραγούδια από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Έλα.

Έλα, παιδί μου. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ένα λεπτό περιπτέρα. Ωραίες λαϊκές επιτυχίες. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Η κλινική Dr. Μάρκου είναι πάντα στη διάθεσή σας. Με έμπειρους ιατρούς. 28 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιλούν ελληνικά. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υγεία σας, επισκεφτείτε την κλινική Dr. Μάρκου. 1266 Turner Street, στο Clearwater. Και με τηλέφωνο 727-446-0176. Και στο Tapos Prince, στο 1501 South Kinneras Avenue, Suite B. Τηλεφωνήστε στο 727-940-2099. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Humana, Medicare, Original Medicare and Medicare Supplements, Self-Pay and More. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια Humana. Τηλεφωνήστε τώρα στον Dr. Μάρκο, 727-446-0176 και στο Tapos Prince τηλεφωνήστε στο 727-940-2099.

φωτιά στον Νέφη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

join us for the 35 anniversary cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική,

μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη Σούπερ Μεγάλη Κρουαζέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε τώρα και με το ραδιόφωνο και για την τηλεόραση. 24 ώρες 24ωρο σε όλα τα iPhones, στα Droid Phones, στο Internet, στα iPads, στα Tablepads. Οπουδήποτε και με τα δικά μποξάκια. Φωνή των Ελλήνων κοντά σας όπου και να είστε. Κατεβάστε τα application της Φωνής των Ελλήνων. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο wpso.com. Επαναλαμβάνω, www.wpso.com ή www.greekvoice.us. Η Φωνή των Ελλήνων. Όπου και αν είστε κοντά σας μέρα και νύχτα. Ραδιόφωνο και τηλεόραση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Ας τους να λένε. Από το Greasy and Kiss.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγγελάτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 735-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Παλαμάκια, παλαμάκια. Ακούω τη φωνή των Ονίνων, 101,9 FM. 1500 στα μεσαία κύματα και 1520. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με την καλύτερη μας μουσική. 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης και παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ωραία μέρα σήμερα, πολύ πολύ ζέστη και πάλι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Τελείωσε ο Αύγουστος, 31 σήμερα, καλό μήνα στην Ελλάδα. Σήμερα έχετε 1η Σεπτεμβρίου εκεί, Αυστραλία κτλ. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στη Μέση Ανατολή, στην Κύπρο. Καλησπέρα, καλημέρα να έχετε σε όλους σας, 1η Σεπτεμβρίου. Εδώ στην Αμερική ακόμα είμαστε στην 31 Αυγούστου. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να πάμε και στα υπόλοιπα εδώ, τα οποία μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μετέδεται κάθε μέρα από τις 5 έως τις, μετά τις διαφημίσεις ασφαλώς, που βλέπετε στην τηλεόραση, έως τις 7 η ώρα το βράδυ. Για οποιοδήποτε θέμα έχετε, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να με παίρνετε στο τηλέφωνο στο 727-481-0812. Ή να στέλνετε μηνύματα στο Viper, στο 727-481-0812. Τα τηλέφωνα μας εδώ πέρα που μπαίνουν στον αέρα για την Αμερική είναι στο 727-725-5555. Καλημέρα στο Δήμο από την Αυστραλία, το Σίδνεϊ. Πώς πάτε εκεί πέρα, πώς είναι ο καιρός, καλά, γράψτε δύο λόγια. Στο Facebook ακόμα είμαστε εκεί, αλλά γίνεται χαμός με την υπόθεση του Ισραήλ και της Τουρκίας. Η Ελλάδα υπόγραψε συμφωνία, πολεμική συμφωνία, εις περίπτωση και η Τουρκία, ξέρετε, αν μπει και κάνει επίθεση στο Ισραήλ, η Ελλάδα θα είναι επίσημα τώρα μαζί με το Ισραήλ. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν απειλεί πάρα πολύ άσχημα την Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Τραμπ του έδωσε φτερά για να τορπιλίζει το θάνατο και τις απειλές πολέμου. Και ότι το ΝΑΤΟ θα είναι με τον Ερντογάν. Δεν ξέρω. Θα είναι πολύ πολύ γελασμένοι όλοι αυτοί, αγαπητοί φίλοι, άμα σκέφτονται σαν τον Ερντογάν. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη κυρίες και κύριοι, είναι υπέρ του Ερντογάν. Η Αμερική, ανοιχτά τα λέμε πλέον, δεν είναι ψέματα, ο πρόεδρός μας είναι υπέρ της Τουρκίας. Τελεία και παύλα. Το τι λέμε, το τι κάνουμε, είναι όλα άστα να πάνε παραμύθια. Ότι ο Ερντογάν έχει ανοίξει τα φτερά του, πετάει, λες και είναι ελεύθερος να τορπιλήσει, να ισιοπεδώσει το Ισραήλ, να ισιοπεδώσει την Ελλάδα και να εισχωρήσει στην Ευρώπη. Κυκλοφορούν χάρτες τώρα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί φίλοι, πώς ζήλουν οι μουσουλμάνοι και πού θα φτάσει ο μουσουλμανισμός σε όλη την Ευρώπη. Και τα πάντα, εντάξει. Παράδειγμα από εδώ πέρα μερικές σκηνές από το διαδίκτυο, αυτά που κυκλοφορούν και τα πάντα. Εδώ βλέπουμε, ένα αυτό να βάλουμε την εικόνα. Δεν βλέπω εικόνα εδώ πέρα, για να δούμε γιατί. Ωραία, θα δείτε τώρα. Εδώ έπεσαν υπογραφές, κυρίες και κύριοι, για την ασπίδα του Αχιλλέα Νατιάρχου. Εάν, λέει, τα βάζετε με το Ισραήλ και μιλιά για την κατοχή της Κύπρου. Δεν, κανείς δεν μιλάει. Μόνο τώρα το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το οποίο ο πρόεδρος εκεί πέρα ανοίγει το στόμα του και υποστηρίζει ατράτατα την Κύπρο. Και λέει ότι κανείς στην Ευρώπη, κανείς στην Αμερική, και αυτό είναι αλήθεια. Εκτός από τους Έλληνες και τα λόμπις, κανένας άλλος δεν μιλάει. Ακούσατε ποτέ κανένα πρόεδρο της Αμερικής να πει για την Κύπρο? Ακόμα και ο Τραμπ. Ο μόνος ο οποίος μιλάει είναι ο Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης δίνει μάχη μαζί με τους δικούς μας Ρεπουμπλικανούς. Και ο άλλος από το Δημοκρατικό Κόμμα που ήταν, ο Σαμπράνης, Σαρμπάνης, έδινε μάχη. Ο γιος τώρα δεν ξέρουμε τι κάνει, έχει εξαφανιστεί. Αλλά από την Προεδρία κανείς δεν ενδιαφέρεται για τόσα χρόνια, 52 χρόνια για το Κυπριακό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η Τουρκία. Η Τουρκία. Η Εκκλησία μας είναι υπέρ της Τουρκίας. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι 100% υπέρ της Τουρκίας. Τα λέμε από αυτά, από facts και από αυτά τα οποία βλέπουμε. Όπως βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, η Αρχιεπισκοπή έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο χάσμα τους τελευταίους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το να κάνει χοροσπερίδα ή συγκέντρωση για να τιμήσουν, λέει, στον Άγιο Νικόλα Zero Ground το Ζελέσκι, που αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ στην Αμερική από τους Ελληνοαμερικανούς, και να στέλνουμε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια δολάρια το χρόνο στην Τουρκία για να οπλίζει την Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Γιατί τα λεφτά σας, όσο τα δίνετε στις εκκλησίες, κυρίες και κύριοι, δεν πάνε στις εκκλησίες, δεν πάνε στο Πατριαρχείο. Τα λεφτά σας πάνε κατευθείαν στα χέρια του Ερντογάν. Με αποδείξεις. Τα λέει ο ίδιος ο Ερντογάν. Ας είναι καλά, λέει, η χαζή έγινε σε Αμερικής. Τα χαζοαμερικανάκια μας λέει ο Ερντογάν τώρα. Που το δίνουμε λεφτά συνεχώς για να αγοράζει όπλα εναντίον της Ελλάδος. Εάν είναι κανένας από εσάς που έχει καμία αντίρρηση σε αυτά τα πράγματα ή παπάς ή οτιδήποτε, ξέρω ότι οι παπάδες δεν μπορούν να μιλήσουν. Καλοί, ωραίοι, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Υπάρχει φόβος. Γιατί θα χάσουν τις δουλειές σας, πολύ απλώς. Το Πατριαρχείο έχει κάνει μία πλάχτρη τέτοια, αντίθετη στην Ελλάδα και στον ελληνισμό του κόσμου. Ο Πατριάρχης είναι υπέρ της Τουρκίας. Είναι Τούρκος υπηκός, γεννήθηκε στην Τουρκία, εντάξει, δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα οποία γίνονται δεν περιγράφονται. Να δούμε παρακάτω εδώ πέρα τι λένε τα νέα. Εδώ είναι ο Τραμπ, κάτι θα πάμε στη δικά μας σελίδα για να δουν οι φίλοι ακροατές ακριβώς αυτό που σας λέω. Δεν είναι και παραμύθια, να τα σκέφτομαι εγώ. Τα λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα Δευτέρα, 31 του μηνός, 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Αλευρά, για να δούμε τι λέει. Γιορίζηδες, μόλις ήρθα από την εκκλησία και τώρα είμαι σε Hellenic Benevolent, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχουν πέσει τα πάντα, ανανέωση, θα μας τα πει ο Πρόεδρος. Είναι μαζί με τον George Kondos Roofing, τον ξακουστό που τα κάνει όλα. Έχει φτιάξει τη Αγία Τριάδα τα ρούφι στα πάντα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για πες μας.
1: Βρήκαμε την ευκαιρία για 2-3 μήνες που δεν έχουμε τίποτε. Λοιπόν, και είπαμε να κάνουμε μια αναγέννηση του Benevolent και το είχαμε προγραμματίσει, το είχαμε συζητήσει με το Συμβούλιο. Λοιπόν, και πέσαμε τώρα μερικοί εθελοντές, 5-6 εθελοντές. Και με τη βοήθεια και το guidance του κύριου Γιώργου Κόντο από εδώ, δίχως αυτόν δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προχωράμε σταθερά, βάλουμε καινούργια Citrox, καινούργια χαλιά, καινούργια πλακάκια, καινούργιο dancing floor, αλλά χρήματα δεν υπάρχουν, και έτσι τα φωτιστικά θα τα αφήσουμε για τον χρόνο, τα φωτιστικά και τις τουαλέτες. Λοιπόν, αλλά όποιος θα έρθει για το Welcome Back Dance τον Οκτώβριο, δηλαδή ένα καινούριο και διαφορετικό Benevolent, όχι τα παλιά, καινούριο Benevolent, και αυτό το οφείλουμε στον κύριο Γιώργο Κόντο που μας έχει βοηθήσει τρομερά.
0: Ωραία. Ναι. Καλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε τον Οκτώβριο.
0: Λοιπόν, ήταν εδώ ο πρόεδρος του Hellenic Benevolent, Πέτρος Αλευράς, καινούριος πρόεδρος, και τώρα όπως είδατε και οι τύχοι πέσανε τα πάντα, φτιάχνουν καινούριο, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο το κέντρο εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Θα έχω τις προσφορίδες τους, τα κλέντια τους, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σιωπά λέει για την Τουρκία κατοχή στην Κύπρο, αλλά εξοργείται λέει με το Ισραήλ. Ο Ρωσοπλανήτης. Έχει δίκιο. Αυτό που γίνεται με το Ισραήλ είναι, δεν είναι και ασχημή ιδέα. Διότι όλα αυτά τα χρόνια μόνο οι Έλληνες δίνανε μάχη για την Κύπρο. Μα κανένας δεν ασηκώθηκε να πει μία λέξη. Πάμε στο Λευκό Νίκο κάθε χρόνο που την αρχίσαμε την τελευταία αυτή, εγώ ο Σωτήρης και ο Μάικ Μπιλιράκης, για να λέμε και την αλήθεια, εντάξει. Ήτανε ο Ρίγκαν τότε, αλλά ούτε ο Τραμπ τον εφτάνει, ούτε ο Μπούς, ούτε κανένας δεν φτάνει τον Ρίγκαν. Ο Ρίγκαν ήταν ένας πραγματικός πατριώτης που είχε το θράσος να σηκώνει τη φωνή του και να μιλάει υπέρ της Κύπρου και εναντίον της Τουρκίας. Πόσοι από σας το θυμόσαστε αυτό? Όταν έρθει εδώ πέρα, στη Τάπα και τον πλησίασα εγώ και ο Σωτήρης, ο αδερφός μου, και ήταν και ο Μάικ Μπιλιράκης, ο πατέρας του Γκάς Μπιλιράκη που είναι τώρα, του λέμε, για δεν κάνουμε κάτι όπως γίνεται στο κρύο ώρα εδώ πέρα και κάνουμε την έπαρση σημαίας 25 Μαρτίου. Και το άρεσε. Το κάνουμε και στο Τελαχάσι, να ερχόμαστε και στο Λουάσιξο, του λέω. Λέει όχι, γιατί όχι. Βάλε το Μάικ. Αυτός είπε. Ο Μάικ. Θυμόσαστε που ο Μάικ Μπιλιράκη σταμάταγε τη Βουλή της Αμερικής και έβγαζε ομιλία και δεν υπήρχε φόβος να μιλήσει ο Μάικ Μπιλιράκη τότε και να πει ότι οι Τούρκοι έχουν υποκατοχή τόσα χρόνια την Κύπρο μας και πρέπει το Κογκρέσο να ψηφίσει ώστε να μην δίνει τίποτα στην Τουρκία έως ότου αποχωρήσουν τα στρατιωτικά στρατεύματα της Τουρκίας από το κατεχόμενο νησί της Κύπρου. Αυτά γινόταν. Έως ότου που ήρθε το Δημοκρατικό Κόμμα στην εξουσία και τα σταμάτησε αυτά κόλπα, αφήσαμε να γίνεται η τελετή κάθε χρόνο 25 Μαρτίου, τάχα να πούμε, αλλά αν κοιτάξετε, κανείς πρόεδρος δεν αναφέρθηκε για Τουρκία. Γι' αυτό δεν πάω εκεί πέρα, γιατί άμα θα πάω το χρόνο, άμα θα κατέβω το χρόνο κάτω και πάω με τον Τραμπ και θα ζητήσω από εδώ στο μικρόφωνο, θα σας πω ξεκάθαρα ότι αυτή η γιορτή γίνεται για την Τουρκία, η οποία 400 χρόνια ήταν σκλαβιά, σκλαβωμένη η Ελλάδα κάτω από τους Τούρκους, και σήμερα συνεχίζει ένα μέρος της Ελλάδος που λέγεται Κύπρος και το μισό νησί να το έχουν υποκατοχή για 52 χρόνια οι Τούρκοι. Και θα πρέπει η Αμερική να σταματήσει να βοηθάει και να τη βγάλουμε και από το ΝΑΤΟ την Τουρκία έως ότου αποχωρήσουν τα στρατεύματά της από την Κύπρο. Μονάχα έτσι θα μπορέσει να πάει το πράγμα μπροστά, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν είναι κανένας από εσάς καμία άλλη ιδέα να μου πει. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-725-5555. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη και πάντα ακούγεται ελευθέρα η γνώμη σας, πάντα εδώ στο σταθμό μας. Δεν πρόκειται να σας κλείσουμε. Είπα ότι το λέω αυτό, ότι οι Τούρκοι, κάποιον με την υπερθυμίζει, κάτσε να μόνο το τηλέφωνο μου στα ελληνικά, γιατί αυτοί μου τα γράφουν στα αγγλικά τώρα και μπερδεύονται και οι λέξεις. Οι Τούρκοι θα φύγουν διανυχτός από την Κύπρο μας, κολυμπώντας από εκεί, εντάξει. Βεβαίως θα φύγουν κολυμπώντας. Τι θα φύγουν? Είχαμε κάνει και ένα ωραίο βιντεάκι εδώ πέρα που πήγε κάπου, είναι αυτό. Δεν το έχω βάλει στον αέρα ακόμα. Το ετοιμάζω. Οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από την Κύπρο. Και δεν θα μπορέσουν να απειλούν την Ελλάδα συνεχώς. Ερχόμαστε, θα σας πάρουμε, θα κάνουμε και θα ράνουμε. Με καμία κυβέρνηση. Η ώρα είναι 5 και 33 λεπτά, 727 725 55 55 τηλέφωνά μας. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα να ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες. Σήμερα όλος ο κόσμος μιλάει για το Ισραήλ και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ βλέπω μια φωτογραφία παλιά που είμαι εδώ. Ήταν τέτοια ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ήμουν στον αέρα και με παίρνει ο κουμπάρος μου, ο Κάσο Μπούλης, που είναι αυτός εδώ με το μαύρο του μπουκαμισάκι. Εγώ είμαι στη μέση και από εδώ είναι ο Γρηγόριος Κάραν, ο Γκρέ Κάραν, από τα Σαν Κρουζ Καζίνο. Ο ιδιοκτήτης ο Κάσο Μπούλης, κυρίες και κύριοι, μεγάλος επιχειρηματίας. Γνωριζόμεθα χρόνια και χρόνια από τον Καναδά. Εδώ είμαστε και ήμουν στον αέρα και μου λέει κουμπάρε, είμαστε και κουμπάρε. Κουμπάρε λέει, έλα λέει στο μάμα σου εδώ πέρα πάνω να φάμε κιόλας. Καλά αυτά ποδάκι. Πήγαμε και ωραία φάγη, τα είχε, πέρατε μπήρες, είπαμε τα. Λοιπόν, τα είπαμε και ήταν μία εβδομάδα προτού η εβραϊκή μάφια εκ Νέας Υόρκης τον δολοφονήσει. Με 85 σφαίρες στο σώμα του. Να μην γλιτώσει, να μην ζήσει. Και όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι δολοφόνοι, ήταν με τα καζίνα, τα συμφέροντά σαν στα καζίνα, γιατί ήθελαν να ανοίξουν καζίνα δεξιά και αριστερά. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κόγκρες, και είναι όλοι στη φυλακή τώρα. Αλλά τα καζίνα τους ανοίξαν. Ακόμα είναι ένας από αυτούς που έδωσε διαταγή να καθαρίσει τον Κασμούλη, είναι στη φυλακή ακόμα. Yes. Προσπαθεί να βγει έξω, αλλά δεν το κάνει 50 χρόνια, τον εφάγανε τον άνθρωπο. 50 χρόνων. Είμαστε στο μάμας. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Παρακαλώ. Πήγα κάτι που είναι γραμμές, κλείσανε. Πάρτε με τηλέφωνο πίσω, για όσους θέλετε. Αυτό το κομμάτι εδώ που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, πολύ έτσι περίεργο, ε. Εδώ είναι η Τουρκία. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα λεπτό περίμενε να δείξω εδώ πέρα στη γραμμή.
2: Ναι.
0: Έλα, μην κλείσεις. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, πώς η Τουρκία και η προπαγάνδα της πάει. Παίρνει τα πάντα την Ανατολική Ευρώπη και όλοι γίνεται Τουρκία. Τούρκοι. Όλοι, Ελλάδα, Κρήτη, τα πάντα. Όλα. Και μετά πάει Ιταλία. Έχει σχέδιο σαν τον Γερμανό. Να τα πάρει όλα. Μπαλκάνιας, Βιερ, Τούρκη. Αυτά που συμβαίνουν εκεί οι προπαγάνδες δεν περιγράφονται, αγαπητοί φίλοι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι. Αυτή εδώ πέρα έφτασε 140.000 views με το καράβι εδώ πέρα που βλέπετε. Με τα ελληνικά. Greece, λέει, pushes, λέει, back against Turkey. Claim overlay the Aegean. Και έχουμε γράψει εδώ πέρα κατεβατό πολύ μεγάλο. Να το διαβάσω τώρα. Πάμε στο ακροατή μας. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
2: Έλα, Άγγελε, καλησπέρα.
0: Πώς πάτε εκεί στο βορρά, καλά?
2: Εδώ καλά. Είναι η θερμοκρασία σήμερα ήταν μεγάλη. 90-65. Βράδυ κατεβαίνει 65, την ημέρα ανέφτει 90 και. Άρα υγρασία πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ υγρασία.
2: Όπως και η Φλόριδα έχει υγρασία, έτσι και το Βόρειο Καρολίνα τώρα. Έχει χαμηλές βροχές γι' αυτό. Λοιπόν, πήρα να συζητήσουμε για το θέμα που απεκάλυψες προηγουμένως και είπες ότι καμιά ιδέα. Ρε Άγγελε, είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Και ψάχναμε να βρούμε συνεργάτες και πατριώτες για να πολεμήσουμε οι συνάδελφοι. Και εγώ έχω μια ιδέα, μπορεί να είναι και λάθος. Γιατί δεν είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος και να γυρίζουν όλοι να μας πιάσουν φίλοι. Λοιπόν, συνήθως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, μάλλον η Νότιο Ευρώπη, βρίσκεται λίγο υποκατοχήν της Βόρειου Ευρώπης. Ας αυτοί οι λαοί να καθίσουμε και να γίνουμε ανεξάρτητοι. Λοιπόν, μας κάνει η Γερμανία ό,τι θέλει. μας λέει η Γερμανία πετάξτε τα ροδάκινα και εγώ θα σας δώσω 50 σέντα ή 50 ή ένα ευρώ φέρε 50 κιλό. Είπα ακούμε, εδώ υπάρχουν τόσα κράτη τα οποία είναι βόρειοι που δεν παράγουν ούτε ντομάτα. Σκανδιναβικές χώρες, Ρωσία, βόρειοι λαοί. Ένα κράτος με 10 εκατομμύρια που έχουμε, γιατί η Ελλάδα δεν είναι πιο μεγαλύτερη από τον Νορθ Καρολάινα. Μπορούμε να το φοβάμε αυτά τα κράτη και να μην υπακούσουμε στους κεντρικούς και βόρειους Ευρωπαίους. Απλώς να μείνει ανεξάρτητη η Ελλάδα. Γιατί η πολιτική αυτή δεν παίζεται έτσι και παίζεται υπό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί να μην είμαστε ανεξάρτητοι αφού δεν βλέπουμε βοήθεια ή έτσι ή αλλιώς. Αυτά.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, συμφωνώ μαζί σου, διότι εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να φύγει από την Ευρώπη, τη λεγόμενη, όχι Ευρώπη, τη μαφιόζικη Ευρώπη.
2: Α, μπράβο, τώρα το είπε.
0: Η Ευρώπη είναι μια μάφια η οποία έχει δεμένα τα φτωχά κράτη σαν την Ελλάδα και τους πιέζει και πάει και τους χρεώνει χωρίς να χρειάζονται λεφτά. Πάρε λεφτά για να ζει η Ευρώπη αυτή η μάφια που έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνω, αυτή η ευρωπαϊκή μάφια είναι από τη Μέση Ανατολή και να μην πω το όνομα ποιο κράτος, είναι από αυτό το κράτος που λέει ότι ο Θεός μόνο αυτούς ευλόγησε και κανέναν άλλον. Μια βλακεία και μισή. Όπως είπαν και άλλοι, οι Χρυσαυγίτες, είπαν οι Χρυσαυγίτες, για ποιο Ισραήλ λέει κουβεντιάζεται και ολοκαύτωμα του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Και μετά από 6 μήνες κατάληξαν στη φυλακή όλοι τους. Όλοι τους. Και ακόμα και ο Καστιθέρης είναι στη φυλακή, βγαίνει σε μια εβδομάδα, νομίζω αυτό το μήνα βγαίνει. Γιατί είπαν αυτό το πράγμα. Ήταν διαταγή από τον εκλεκτό λαό του Θεού που λέγονται σιωνιστές. Αλλά εδώ στη Φλόριδα, θα ήθελα να τους πω στους σιωνιστές, δεν πρέπει να μας αγγίξουν εδώ κάτω. Εδώ είναι Φλόριδα. Εδώ είναι η ελευθερία. Εδώ υπάρχει η ελευθερία λόγου. Δεν μπορούν να μας πούνε. Για λέγε.
2: Θέλω να πω, απογορεύει η Ευρώπη την Ελλάδα. Τώρα δεν μπορεί να έχεις γουρούνι στο σπίτι, δεν μπορεί να έχεις μανάρι στο σπίτι για να παίρνουμε τα κρέατα. Κοίταξε να δεις την ισότητα που έχει η Ουρουγουάη. Εχθές έβλεπα η Ουρουγουάη έχει κάθε κεφαλή ανθρώπου στην Ουρουγουάη αντιστοιχεί με 4 για να παίρνουμε τα κρέατα. Κοίταξε να δεις την ισότητα που έχει η Ουρουγουάη. Εχθές έβλεπα η Ουρουγουάη έχει κάθε κεφαλή ανθρώπου.

0: ένα με τέσσερα. Είμαστε καλά, ρε. Και λέγεται αυτή αγροτική περιοχή και κτηνοτροφική περιοχή η Ελλάδα. Αυτό είναι, μας κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Να γεμίσουν τα λιβάδια πάλι κόσμο και να γεμίσουν και με ζώα. Λοιπόν, να γιατί πληρώνουμε το κρέας 17 δολάρια και 9 εδώ στην Αμερική τον κύμα. Διότι στο μέρος που είναι εδώ, Άγγελε, να μην καθυστερώ, είναι ένα παζάρι. Πουλούσαμε παλιά εδώ και 20-30 χρόνια, περνούσαν από το παζάρι δύο μέρες, Παρασκευή και Δευτέρα, περνούσαν 5.000 κεφάλαια ζώα στο όξιον. Και τώρα τα τελευταία χρόνια περνάνε μόνο 1.500 γελάδια. Μεγάλη, μεγάλη ποσότητα έχει εξαφανιστεί. Και εδώ στην Αμερική. Γι' αυτό το κρέας ανεβαίνει, και διότι δεν γίνεται καλή διαχείριση από τα Υπουργεία. Από Υπουργεία Ανάπτυξης, Υπουργείου Κτηνοτροφίας, Υπουργείου Γεωργίας. Αυτά εγώ τα παρακολουθώ εδώ, γιατί είχα και εγώ πρόβατα εδώ στην Αμερική και ξέρω λίγο πολύ τα παζάρια. Όχι λίγο πολύ, τα ξέρω καλά. Όχι λίγο πολύ. Λοιπόν, αυτά και θα προτιμούσα να έχουμε μια ελεύθερη Ελλάδα παρά να είμαστε μια αλυσίδα, και η αλυσίδα, ο κόμπος ο δικός μας να είναι σάπιος, να την κόβουν όποτε θέλουν αυτοί και να την ενώνουν όποτε θέλουν αυτοί.
1: Κοίταξε, να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη βοηθήσαν την Ελλάδα σε κάτι, να είμαι μαζί τους. Μέρες, παιδιά, από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέχρι σήμερα, είναι η καταστροφή, και η Ευρώπη έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα. Το μεγαλύτερο έγκλημα. Και το έγκλημα έγινε μόνο και μόνο στην Ελλάδα.
0: Άγγελε,
1: πρέπει οι πρωθυπουργοί, όποιος μιλάει για ενότητα και για Ευρώπη, να τον ευθύνεται και να μην τον ψηφίζετε έξω. Πάμε για ανεξάρτητη Ελλάδα. Θα γίνει η Ελλάδα σαν το Ισραήλ. Έχουμε λεφτά, έχουμε δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Καλύμνιος στο Las Vegas περιμένει να δώσει πια 400 δις. Είναι πιο πλούσιος και από τον Τραμπ. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τι κουβεντιάζουμε, έχουμε λεφτά. Λεφτά έχουμε, μυαλά δεν έχουμε.
0: Ένα ακόμα και σε αφήνω να μην... Λοιπόν, εάν η Ελλάδα κανόνιζε και έμεινε ένα παιδί από κάθε οικογένεια σε κάθε χωριό, περίπου το χωριό μου είχε 200 σπίτια. Αν ένα παιδί έμεινε σε ένα σπίτι, σήμερα πάλι θα ήταν το χωριό με 200 σπίτια. Αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει η κάθε οικογένεια με 100 στρέμματα ή 50 στρέμματα, γιατί εγώ είμαι από τη Θεσσαλία και υπάρχουν κτήματα, δεν μπόρεσε να κανονίσει να μπορέσει να ζήσει ένα παιδί σε κάθε χωριό, να κρατήσει το πατρικό σπίτι. Σήμερα ο πληθυσμός πάλι θα ήταν, αν όχι τόσος, αλλά λίστα 80%.
1: Ωραία.
0: Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Σας αφήνω, Άγγελε.
1: Άντε, για χαρά, πάμε στα τη γραμμή. Για χαρά, σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες.
2: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα στην Κεφαλονίτισσα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε μου, τι κάνεις?
1: Δεν μπορείς, εσύ είσαι Κεφαλονίτισσα ή είσαι η Κρητικιά?
2: Κεφαλονίτισσα, ωραία.
1: Πρέπει να μην μπερδεύεται ο Κρητικός. Ο Κρητικός θα έχει γαμμένα και λέει μπερδεύομαστε.
2: Ο Κρητικός μπερδεύεται και με τα μπούτια του.
1: Όχι, μπορείς, αγαπάει ο Κρητικός.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Για χαμήλωση τη φωνή. Σε παρακαλώ, χαμήλωση τη φωνή σου. Για χαμήλωση τη τηλεόραση είσαι εκεί πέρα στο.
2: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Είσαι και γειτόνισσα του Τραμπ. Για λέγε.
2: Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία την κάνει ένα πολύ υπέροχο φίλο. Σου κάνει μια στην ανάπτυξη που σου έχει στείλει. Και την κάνω κι εγώ αυτή την ερώτηση. Αφού λέει ο πρόεδρο Τραμπ αγαπάει και μιλάει για Τουρκία και τους υποστηρίζει τον Ερντογάν,
1: yes,
2: γιατί δίνει την Ελλάδα εξοπλιστικά αεροσκάφη F-35 ο πρόεδρος? Ερώτηση.
1: Η Τουρκία και να θέλει, άκουσε προσεκτικά, τα είπε και ο κ. Γιατρούδης σε προχτές πάλι, η Τουρκία, ο

0: πρόεδρος και να θέλει να δώσει τα F-35 ή όπλα στην Τουρκία, δεν μπορεί. Το Σύνταγμα της Αμερικής έχουν ψηφίσει όλοι να μην δίνουν τίποτα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και δεν πρόκειται να πάρει τα
1: F-35. Αλλά τα δείχνει στην Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα μπορεί να πάρει. Θα τα πάρει η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με το μεταξύ, η Ελλάδα ήταν καλό αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης. Ξέρω δεν τον πας. Που η Ελλάδα βρέθηκε σήμερα στο πλευρό της Αμερικής.
1: Δεν τον πάω και μη τον υποστηρίζεις. Ούτε αυτοί που
0: δεν τον υποστηρίζω, ρε παιδί μου. Δεν τον υποστηρίζω, αλλά λέω. Δεν ήταν σωστό αυτό
1: τι
0: που έκανε.
1: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι υβρίδιο. Έχει σταυρώσει την Ελλάδα από τον Ιησού Χριστό. Και μου τον εφέρνεις και τον λες.
0: Όχι, δεν τον υποστηρίζω, δεν τον είπα Θεό.
1: Περίμενε, θα σου πω κάτι.
0: Λέγε κεφαλονίτησα.
1: Αυτός, θα σου πω κάτι. Ο πραγματικός, ο original σκουλής είναι κρεμασμένος από το 18. Αυτός είναι ένας κλόνος που ό,τι του πούνε κάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός που βλέπετε και υποστηρίζετε. Λοιπόν, ή με στους σατανιστές είναι και κάνει ό,τι του λένε οι σατανιστές, ή με τα λευκά καπέλα που προσπαθούν να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Τώρα είναι δύο τα παιχνίδια. Δεν μπορώ να σου προσδιορίσω ακριβώς. Όμως, δεν πιστεύουμε ότι ο Κούλης ποτέ υποστήριξε την πατρίδα μας, την πούλησε από γωνιά σε γωνιά, την εδιάλυσε την Ελλάδα. Αυτό το τέρας.
0: Λοιπόν, για πες τώρα κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό που έκανε να πάει στην Κύπρο να στείλει τις φρεγάτες και τα αεροπορία μας εκεί να είναι στο πλευρό της Αμερικής ήταν καλό ή ήταν κακό?
1: Φρεγάτα και έτρεξε κάτι στα γύπτικα. Αυτό του το είπανε να το κάνει. Δεν το έκανε γιατί ήταν καλό παιδί. Ούτε για να βοηθήσει την Κύπρο.
0: Ποιος σου το έπαιρε να το κάνει? Ποιος σου το έπαιρε να το κάνει?
1: Αυτό ξέρει. Εγώ δεν ξέρω.
0: Αλλά να μας πει. Γιατί τότε όλη η Ευρώπη και η Αγγλία και η Γαλλία και η Ισπανία και η Ιταλία και η Πορτογαλία, όλη η Ευρώπη είπανε στον Τραμπ, άντε πνίξου, εμείς δεν είμαστε στο πλευρό σου με τον πόλεμο στο Ιράν. Και ο Μητσοτάκης είπε στην Ευρώπη, άντε πνιγείτε, εγώ θα είμαι με τον Τραμπ. Κακό ήτανε? Για πες μου, σε παρακαλώ. Τώρα εδώ σε πιάσα, πες μου, είναι κακό αυτό που έκανε, πες μου.
1: Ναι. Παραμύθια, αυτά...
0: Δεν είναι παραμύθια, αλήθεια είναι.
1: Γιατί θα σου πω κάτι εγώ τι δεν πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν τα ΜΜΕ εξαπάτησης που λένε ότι γουστάρουν. Και εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω απάνω σε αυτό το πράγμα.
0: Μα γιατί
1: δεν
0: μου απαντήσεις και παραμύθια μου?
1: Ότι πιο πολλοί λένε ψέματα.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα μας δεν πήγανε στην Κύπρο καθόλου?
1: Μπορεί να πήγανε, big deal, σιγά μωρέ το πρόβλημα.
0: Δεν ήταν big deal, ήταν μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα.
1: Ναι, ήταν μεγάλη υπόθεση, τι έκανε.
0: Και για την Αμερική, η Αμερική, μια μεγάλη χώρα και να λέει τώρα ο πρόεδρος Αμερικής ο Τραμπ, μόνο η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία στάθηκε στο πλευρό μας. Το είπε αυτό ο Τραμπ, η αλήθεια να λέγεται.
1: Και...
0: το είπε. Το είπαμε και στην τηλεόραση. Το είπε. Κακό ήταν αυτό. Και εγώ σε ρωτάω. Ήταν κακό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός? Να μου απαντήσεις, ναι ή όχι.
1: Κοίτα να δεις, αυτός που λες εσύ Πρωθυπουργός είναι μέσα σε ένα κλουβί που του λένε τι να κάνει.
0: Άραγε αυτό που του είπαν να κάνει να παραμείνει και να στείλει τα ειδικά μας το στρατό
1: γιατί
0: κάτω ήταν καλό.
1: Την Ελλάδα.
0: Εγώ δεν μου απαντάς, για... κεφαλονίτης μου, δεν μου απαντάς. Ήταν καλό ο κεφαλονίτης, όχι ο κεφαλονίτης, ήταν καλό ο Μητσοτάκης στο κλουβί μέσα που είναι φυλακισμένος, σαν τον Κασιδιάρη που είναι ο λόγος και του είπαν αυτό θα κάνεις, ήταν σωστό αυτό που δεν πάνε να το κάνει. Γιατί το έκανε?
1: Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, πρέπει να το κάνει.
0: Μα γιατί όμως, γιατί όμως οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Κινέζοι, οι Άγγλοι, οι υπόλοιποι
1: φύγανε. Δεν το έκανε γιατί από μεγάλη του αγάπη για την Ελλάδα. έχουμε αποδεικτικά ότι έχει καταστρέψει τη λέξη Ελλάδα.
0: Εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, αλλά
1: γιατί δεν έχει ρημάξει την πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Πού τα βρήκαν η οικογένεια όλα αυτά που έχει. Άσε τους άλλους πολιτικούς που οι 300 και οι υπόλοιποι και τα καθάρματα. Οι γύφτοι που γινήκανε εκατομμυριούχοι, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα χρήματα. Μπορείς να μου πεις.
0: Ε, ξέρω κι εγώ.
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Κλέβουν όλοι.
1: Τους τάδε και ο Κούνης. Ο Κούνης εμπήρασε την Ελλάδα κομμάτια.
0: Γι' αυτό και οι κριτικοί δεν έχουν αγελάδες τώρα.
1: Ο Κούνης τους είπε. Εγώ πήρα μια, πήγα Ελλάδα μια χρονιά και μου λένε. Τους λένε, παιδιά, γιατί πάτε και αγοράζετε στα φύλλα από τη Θράκη σου. Αυτό το ξέρεις. Εσύ. Λοιπόν, τι γυρίσανε και μου είπανε, τους λέω. Γιατί δεν βάλετε αμπέλια, έχετε χωράφια, γιατί δεν βάλετε. Λέει, έχει βγάλει νόμο ο Κούλης ότι απαγορεύεται να φυτεύουμε.
0: Αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, ορκίζομαι.
0: Για να πάρει κανένα Κεφαλονίτης τηλέφωνο και Ζακυρθινός, Σπαταλάκια, πού είσαι.
1: Όλα τα σταφύλια οι Κεφαλονίτες τα αγοράζουν από τους Ζακυρθινούς.
0: Μα εμείς, εγώ στο Λιξούρι που πήγαινα με τους φίλους μου πιτσιρικάς, πηγαίναμε και όχι κλέβαμε, επέραμε στα φίλια από τα μπέλια. Είχε κάτι, κοίταξε, είχε κάτι ωραία ξανθά, είχε κάτι ωραία ξανθά στα φίλια.
1: Σουλτανίνα.
0: Η σταλιά, από εκεί βγαίνει, από αυτό στα φίλια στο Λιξούρι, που η σταφυλιά ήταν σε κόκκινο χώμα. Κόκκινο το χώμα, σαν αίμα.
1: Είναι
0: ακόμα στο Λιξούρι. Άμα πάμε σε Στουρί και Κεφαλονίτη, του πάω εκεί πέρα που πήγα παιδί.
1: Ναι, ναι,
0: και εκεί βγαίνουν τα σταφύλια και από το Λιξούρι. Ένα λεπτό, Κεφαλονίτη μου, θα τα ξέρει κι εσύ. Από το Λιξούρι βγαίνει το πανάκριβο κρασί που έπινε μονάχα ο Κένεντι, ο Φιλτρέ Κάστρο και ο Νάσης.
1: Τι λες, αυτό δεν το
0: ξέρω.
1: Από το Λιξούρι.
0: Από το Λιξούρι.
1: Μπράβο. Και πώς λέγεται.
0: Και ξέρεις
1: το...
0: και...
1: Πώς λέγεται.
0: Ρομπόλα.
1: Α, τη Ρομπόλα.
0: Τι άλλο λέγεται Ρομπόλα.
1: Άγγελε μου, ο πατέρας μου είχε 15 στρέμματα μπέλι.
0: Πού.
1: Έκανε Ρομπόλα κρασί.
0: Πού.
1: Στην Κρανιά.
0: Κάναμε και άλλα κρασιά, αλλά η Ρομπόλα βγαίνει από το Λιξούρι.
1: Ρομπόλα.
0: Πρέπει να είναι κόκκινο το χρώμα. Το χρώμα πρέπει να είναι κόκκινο. Εγώ τα
1: η
0: έχω.
1: Ρομπόλα δεν είναι κόκκινο. Όχι,
0: η ρομπόλα. Εννοώ το χώμα. Το χώμα, το έδαφος κάτω είναι ολοκόκκινο.
1: Όχι, έκανε ωραίο.
0: Ναι, και έβγαινε φανταστικό κρασί. Πολύ ωραίο κρασί το ρομπόλα. Και μάλιστα, άμα θέλετε, για να μην σας λέω ψέματα και να μην σας λέω αρλούμπες, να πάτε σήμερα το βράδυ στο Greek's Restaurant, που είναι το αποκλειστικό εστιατόριο που πουλάει μονάχα ρομπόλα. Στο Greek's έχει ρομπόλα, κεφαλονίτικο κρασί. Για πάρε καμιά μπουκάλα να πάρει την πιούμε κατευθείαν και μόλις την έβαλε ο Τριαντάφυλλος μέσα σε μισή ώρα μπέθησε. Να φανταστείτε κάτι ότι άκουσε κάτι. Ο Οδυσσέας όταν αντιμετώπισε τον Κύκλοπα του λέει σου στέλνω από τους θεούς μας το καλύτερο κεφαλονίτικο κρασί ρομπόλα. Και μόλις το ήπιε ο Κύκλοπας τον πήρε ο ύπνος και μετά του βγάλα και τα μάτια και το κάνω στον
1: τη σημερινή ρομπόλα την έχουν νοθεύσει, να σου πω γιατί.
0: Όχι, δεν είναι νοθεία.
1: Εμένα,
0: όταν πήγα, άκουσε Κεφαλονίτη και κάτι άλλο να γελάσεις. Όταν πήγα με τις χώρες που ήταν μικρές και τη γυναίκα μου στο Las Vegas, να δούμε την πεθερά μου κάτω που έμεινε στο Las Vegas, λέω στην Μέμπα, πηγαίνετε εσείς, λέω, στο σπίτι με τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα πάω, λέω, μόνος μου να φάω με το Mike, το 3 εκατομμυρίου και με το Matty Greeks στο Las Vegas. Λοιπόν, πάω μέσα, στρώνει το τραπέζι, ήταν ο Μάικ με μια αγκόμενα, ένας Ιταλός που ήταν πάπλουτος, αν τον άσε και αυτός Ιταλός από το Λος Άντζελες και είχε όλες τις πιτσαρίες του Λος Άντζελες, με μια Ρωσίδα και εγώ πάω μόνος μου. Πήγαμε και πέρα, κουβεντιάζουμε διάφορα, τι θα φάτε, σήμερα Άγγελε μου λέει, έχω μπαρμπουνάκια από την Κεφαλονιά. Το κοιτάζω καλά το Μάικ και του λέω, με δουλεύεις. Τι να σε δουλέψω, μου λέει, ένα Κεφαλονιά τι έχουμε, να μην σε τιμήσουμε καλά. Εντάξει. Έρχεται τρεις σερβιτόροι και μας φέρανε ολόκληρο αυτό που έχει τα ψαράκια, τα μπαρμπούνια ζωντανά. Ζωντανά! Και μου λέει διάλεξε. Αυτό δικό μου. Τρία δικά στα μέτρα μας τα αφήσανε και τα φέρανε. Μετά είχε ρομπόλα κρασί.
1: Ω, μάνα μου.
0: Άκουσε να δεις τώρα. Φάγαμε και το πουλί το γάλα. Και τελικά όταν έρθε η ώρα να πληρώσουμε τον πύλη, μπαίνανε, μένανε μοναχό. Δεν είχα εγώ, δεν είμαι ζευγαρωμένος. Μέναμε γυναίκα, γιατί με τις γυναίκες, τους συγκεκριμένες τους. Και έρχεται ο συρριφτός και μου το πετάει διπλωμένο τον πύλη, έτσι, χαρτάκι. Έτσι ακριβώς ήταν έτσι τον πύλη. Μου το πετάει διπλωμένο κάτω και μου το δίνει. Και του λέω εντάξει, θα το πάρω. Και εγώ κάνω έτσι προσεκτικά, ας πούμε, να μην με δουν οι άλλοι.
1: Θα το κοιτάξει.
0: Κοιτάζω πόσο πήγε η ταρίφα. Κοιτάζω καλά.
1: Πρέ.
0: 10.000, μήπως έκανα λάθος και βάλε παραπάνω μηδενικά. 10.000. Το ρομπόλα το κρασί, $1,000.
1: Μάνα μου.
0: Τα μπαρμπούνια, σουπιές, πράγματα, όλα. Πέτα απευθείας, overnight με το Federal Express από την Κεφαλονιά στο Las Vegas, στο ξενοδοχείο μέσα.
1: Μάνα μου.
0: Τα έκανε αυτός ο Μάικ, τέτοια φαγητά έτρωε, λοιπόν. Και μου λέει ο Μάικ, τι είναι αυτό. Του λέω το μήνυμα που το δώσεις σε μένα, για φέρτε εδώ πέρα. Φρέση του λέω, 10.000 δίνεις για αυτό το φαγητό. Έλα μου ρε Άγγελε, μου λέει, τι είναι 10.000. Ξέρεις τι γυρίζει και μου λέει, μια ζαριά είναι λέει. 10.000 μου λέει είναι μια ζαριά. Και όταν φάγαμε, μου λέει πάμε κάτω Άγγελε να δοκιμάσουν την τύχη σου. Πάμε κάτω στο καζίνο από το εστιατόριο, πιάσα ζάρια. Βάζω λεφτά αυτή κάτω, Ιταλός και οι υπόλοιποι ήταν στο τραπέζι. Άγγελε, ρίχτα στα κουτούρια, μπαμ, ρίχνει ζαριά. Το πιστεύεις ότι πρώτη ζαριά που έριξα κέρδισε $20,000.
1: Α, μάνα, κάτω.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, λέω, κοίταξε ρε, πώς θα κάνουν τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, λέω.
1: Πώς θα κάνουν, όλα μελετημένα, Άγγελε,
0: ναι.
1: Όλα μελετημένα,
0: μα ο Άγγελος Γεράσου τσάσε τα λεφτά κάτω.
1: Τον φέρανε στο καζίνο το μάγκα. Και μόλις τον είδανε, κέρδισε.
0: Βρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Αλλά έχουν δει ανθρώπους να κερδίζουν τόσα πολλά λεφτά. Παλιά είχαμε τα Σαν Κρούς Καζίνο. Εδώ πέρα πρέπει να το άνθρωπο προηγουμένως στην οθόνη. Και στο Κρήγορε, έμεινε εδώ πέρα στο Κρήγορε Μπίτσι για το καράβι. Είχαμε ένα Μακεδόνα. Βρε, αυτός δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Ζήτησε, δεν ξέρω, χάθηκε. Αλλά αυτός μια βραδιά πήρε $100,000 από το καζίνο.
1: Κάση
0: μόνο.
1: Αλλά να σε ρωτήσω πόσα έχασε πρωτού πάρει αυτά.
0: Αυτοί πάντα χάνουν.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ να σου πω. Πήγα μια φορά με τον συγχωρημένο τον άντρα μου. Δεν πήγαμε σε τέτοια. Πήγαμε στο μπούνι το καράβι, αν είχες ακούσει.
0: Από αυτόν σου το ρίχνω τον προηγούμενο στο μπούνι.
1: Άκου λοιπόν. Δεν ξέραμε να παίξουμε, ρωτάμε, είμαστε αγάματοι του λέω του άντρα μου, θεός λάβες. Λοιπόν, ρωτάμε έναν εκεί στο καράβι, λέει, θα κάνεις αυτό και αυτό. Μου λέει ο συγχωρεμένος, στάθηκε μπροστά σε ένα μηχάνημα που ήταν ένα και έπαιζε και έβαζε λεφτά και έχανε, τελικά το τάισε καλά το μηχάνημα. Περίμενε, του λέω το άντρα μου, γιατί περιμένεις εδώ, μωρέ, πήγαινε στη παίξε στο άλλο μηχάνημα, εγώ θα κάψω εδώ. Όλοι σε βγήκε, αυτός λάνει, ρίχνει το coin μέσα όντρον, τελάθηκε το μηχάνημα. Του λέω τι έγινε, κερδίσαμε λέει. Άμε να φύγουμε, του λέω. Εγώ έτσι, κέρδισα κι εγώ το με τον ίδιο τρόπο και πήρα τα λεφτά και έφυγα. Δεν έπαιξα άλλο, έτσι παίζουν οι μάγκες.
0: Εντάξει. Να, άμα βλέπεις εσάς στην τηλεόραση, εδώ είναι ο Μπούλης.
1: Α, ναι.
0: Εδώ, τον έχω στην τηλεόραση. Ο Μπούλης, εγώ.
1: Ναι, βλέπω.
0: Εγώ, ο Μπούλης με το μαύρο το καμισάκι, εγώ και στη μέση και ο Γκρέκ.
1: Έκανε ελληνική βραδιά και πήγαμε στο καράβι κάποιες φορές.
0: Εκεί ήμουν εγώ.
1: Α, δεν ήξερα.
0: Δεν με είδες. Εκεί εγώ έκανα τις ελληνικές βραδιές. Εκεί, αυτός που μίλαγε. Και μοίραζα και λεφτάκι μου. Άλλες οι εποχές αυτές ήταν το κάτι άλλο το
1: πάνε.
0: Πηγαίναμε καλά.
1: Αλλά δεν πειράζει. Κοίτα, το φως θα λάμψει. Μη φοβάσαι τίποτα. Είσαι φοβισμένος με τα ψέματα που λένε. Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ κοιτάω μπροστά.
0: Γιατί να φοβηθώ, γιατί ήταν φοβισμένο αμέρα
1: ενώ. Λέω, ο Θεός είναι μαζί μας. Είμαστε χριστιανοί και αυτό που γίνεται τώρα είναι θεϊκό το έργο.
0: Ο Άγιος Γεράσιμος και... είναι μαζί μας.
1: Άσο να έρχεται Γεράσιμο εκεί που κάθεται. Άκου τι σου λέω.
0: Σιγά. Τον έχω και εδώ κρεμασμένο, το βλέπεις. Νάτος.
1: Ναι, ναι.
0: Να το κάνω απ' έξω, σας βλέπει κιόλας. Η ευλογία του Αγίου Γερασίμου σε όλους σας.
1: Ναι, σε όλο τον κόσμο.
0: Νάτος, εδώ, νάτος, εδώ.
1: Ναι. Σε όλο τον κόσμο, Άγγελε.
0: Θαυματουργός.
1: Παιδιά μας να δίνει φώτιση και ναι, βλέπω. Βλέπω.
0: Έγινε λοιπόν, κεφαλονιά μου, κάτσε να πάω στα την γραμμή και περιμένουν οι ακροατές. Γεια χαρά, χάρηκα.
1: Γεια, κι εγώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Ετοιμάσου για την κουραζιέρα, ε. Πριν έχουμε 6 μήνες, 5 μήνες τώρα ακόμα. Όπως από το Μαϊάμι, από εκεί κάτω, Φορτ Λόντερντελ και τα λοιπά, θα έρθει στην κουραζιέρα μαζί μου. Έχω μερικές καμπύρες σε πολύ φθηνές τιμές. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο 727-481-0812. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Αγγλέτη.
0: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε, είχα στριμωχτεί από την Κεφαλονίτιζα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Έγινε κάτι στη Φλόριδα και δεν ξέρω τώρα είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο. Το διαβάζω σε διάφορα sites, το διαβάζω στο Facebook, το διαβάζω στο Twitter και δεν το βλέπω στην τηλεόραση να το παίζουν.
0: Τι
2: εδώ πέρα λέει, πιάσανε λέει, σοκ στη Φλόριδα, λέει 163 αγνοούμενα παιδιά βρέθηκαν μετά από γιγαντιέ επιχείρηση επιάλτης με κακοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία ανηλίκων. Τα είχαν κλεισμένα, το έχει και βίντεο. Κλεισμένα μέσα σε μια κλούβα και τους έπιασε η αστυνομία, τρία άτομα ήταν αυτοί. Τα παιδιά ήταν λέει από κάθε να δω ένα λεπτό μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων παιδιών στην ιστορία της Φλόριντα ολοκληρώθηκε με 163 παιδιά. Η επιχείρηση με την ονομασία Operation Stay Light Safe. Άκουσε τώρα εδώ πέρα, λύθηκε σε 5 ημέρες λέει, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία αστυνομικών και ιδιωτικών αρχών. Τα παιδιά ήταν λέει από ηλικίες από 2 μηνών έως 17 ετών. Κακοποιημένα όλα, με φήμητρο, τα είχαν κλείσει το στόμα και μόλις ανοίξαν την πόρτα της κλούβας, φωνάζαν τα παιδιά, τσιρίζανε. Τα βγάζανε ένα-ένα τα παιδιά. Έχετε το βίντεο, το έχω στείλει στο Facebook, μπορείς να το δεις. Στο δικό σου αυτό.
0: Πού μου το έστειλες, για άλλο.
2: Έκανα κοινοποίηση που λέει εκεί πέρα που λέει για φίλους που λέει γιατί σε έχω φίλους στο Facebook πρέπει να έχει μπει και στο δικό σου.
0: Δεν ξέρω.
2: Εδώ πέρα είναι φοβερό άμα το δεις και λέω και δεν το παίζουν τα κανάλια και λέω είναι δυνατόν, μήπως είναι ψεύτικο.
0: Κοίταξε θα σου πω κάτι. Λόγω του ότι θέλουν να εκθέσουν και έχουμε εκλογές τώρα άλλο μήνα, σε 2 μήνες τώρα 3 και θέλουν να εκθέσουν τη Φλόριδα ώστε να την αρπάξουν τη Φλόριδα η Δημοκρατική, βγάζουν πολλά βίντεο στα οποία είναι σε AI και είναι σαν αληθινά, ξέρεις. Δεν μπορεί να πιστέψεις αν είναι ψεύτικα ή αληθινά. Εντάξει.
2: Και... μα δεν μπορεί αφού όλο το Twitter που έχει ο κόσμος που ράθει από κάτω θα σταλείς και στο Facebook. Δεν μπορεί να είναι ψέματα.
0: Δεν ξέρω.
2: Το βίντεο καθαρό, το δείχνει όλα ξεκάθαρα. Και δείχνει και φωτογραφίες αυτούς που συλλάβανε.
0: Είπες όστιλες το text message, πού το άστιλες σήμερα.
2: Όχι το text message, το έχω στείλει στο... αυτό που ήταν στο Facebook. Δεν ξέρω αν η φορά, άμα πρέπει να σου στέλνω στο Viber.
0: Στείλε μου το στο Viber, σε παρακαλώ, θα ήταν καλύτερα.
2: Θα ήταν καλύτερα.
0: Γιατί στο Facebook εγώ έχω εκατοντάδες χιλιάδες εδώ πέρα text message, το οποίο μπορώ να τα λάβω όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν τα διαβάζω αυτό περισσότερο. No.
2: Έγινε, Άγγελε, εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για χαρά, 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Παράξενο μου φαίνεται αυτό που λέει ο Κρίς, ότι στη Φλόριδα έχουν πιάσει, αν έχει ακούσει κανένας τίποτα. Δεν έχω ακούσει καμιά είδηση. Αλλά πολλά ακούγονται, ξέρετε, δεξιά και αριστερά. Πάρα πολλά ακούγονται. Τι γίνεται, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, προσπαθώ να βγω από εδώ, από τα text message. Ωραία, βγήκαμε. Πάμε πίσω. Για το θέμα της Τουρκίας, κυρίες και κύριοι. Τι έχετε να μας πείτε, λέγετε παρακαλώ.
3: Άγγελε,
0: καλησπέρα.
3: Σχετικά με τις φρεγάτες που έστειλε ο φίλος μας κάτω στον κόλπο, νομίζω η φιλενάδα μας, η πατριώτησά σας, που δεν ξέρουμε το όνομά της, σου έδωσε την απάντηση. Οι Ισπανοί, οι Άγγλοι και οι Ιταλοί είπαν όχι, γιατί αυτοί έχουν κοχόνια, ενώ ο δικός μας έχει λουκουμάδες.
0: Ναι.
3: Και τα, όπως είπε η πατριώτησά σας, κάνει ό,τι του λένε. Στην αρχή γινόταν καλά, αλλά κατά βάρος εκτελούσε διαταγές, λες που είναι δύσκολοι. Πρώτον, δεύτερον, μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Κυριακή πρωί άκουσες το τηλέφωνο σου? Σε πήρα τηλέφωνο, ρε, 4 ώρα.
0: Ω, τι έχει λειτουργία πάλι?
3: Σε πήρα, χτύπησε μια φορά, το αφήνω, μετά από 10 λεπτά το ξαναχτυπά δύο φορές. Λέω, άσε μην το ξυπνήσω. Άρχισε τη λειτουργία και μετά πριν τις 6 ώρα έπαιζε το παραπαπαμπον. Anyway,
0: κάτσε την Κυριακή, είπες το πρωί, το Σαββάτο.
3: Μετά μετά τη λειτουργία άρχισε πάλι ο Γιάννης Βογιαντζής, ο έλατος, μέχρι τις 6 ώρα το πρωί.
0: Άλλαξε η ώρα τώρα. Προτές μου έλεγες ήταν 3 ώρα με 4.
3: Δεν άλλαξε. Περασμένος Κυριακή ήταν μέχρι τις 5.30. Μετά βάλε Καζαντζίδη. Εχθές ήταν μέχρι τις 6. 6 ώρα και μάλιστα σε μια στιγμή βγήκες εσύ ο ίδιος. Συμφωνήσε καλά και λες ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Καλά, Χριστούγεννα πάει και έρχεται όλο τον χρόνο.
0: Αλλά αυτό που φάνηκε, γιατί εγώ το κοίταξα επανειλημμένα. Και βλέπω το ωράριο εδώ πέρα με το AI και δεν έχει δει πουθενά, δεν το έχω δει εδώ πέρα.
3: Δεν μου λες, σε πήρα δύο φορές τηλέφωνο.
0: Αλλά τώρα το κοιτάξω πάλι σήμερα, 5 η ώρα είπες, 5 η ώρα το πρωί ήτανε.
3: Εγώ σε πήρα τηλέφωνο 4 και 10.
0: Α,
3: τα Χριστουγεννιάτικα, ναι, τα Χριστουγεννιάτικα ήταν μέχρι τις 6 παρά 10. Αλλά κοίτα δεις,
0: όλη η εκπομπή, συγγνώμη, όλη η εκπομπή, όχι, όλη η εκπομπή ήταν, όλη η εκπομπή ήταν, δηλαδή,
3: ήταν τουρλού, λέει 20 χρόνια λαϊκά τραγούδι και μετά έρχεται και λέει παραπαπαμ, η μαντάφ τσουτσού, νομίζω ότι τα έχει κάνει τσουτσουνάκια.
0: Ναι, περίμενα λεπτό. Περίμενε. Για λέγε λοιπόν.
3: Λες 20 χρόνια να κάτω αγούδι.
0: Θα το κοιτάξω. 6 ώρα έπεισε το πρωί. Θα το κοιτάξω να δω. Θα το καθαρίσω.
3: Από τις 3.30 μέχρι τις 6.
0: Για να πάμε στο Las Vegas τώρα. Για χαρά. 3.30 στις 6 ώρα. Παιδί μου, δεν πάω να τα βρω αυτό το τραγούδι. Εγώ με καμία κυβέρνηση. Πάμε στο Las Vegas. Έλα, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Πώς πάτε στο Las Vegas?
4: Άκουσα προηγουμένως που μίλαγες, που είχατε πάει στο εστιατόριο και φάγατε τα μπαρμπούνια με το Matt Greek.
0: Για το Mike.
4: Με το Mike, ναι, αλλά εντάξει, τώρα συγχωρέτε και εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε ξαναμιλήσει, ρε, είμαι ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης, ήταν καλά, ο Mike ήταν ο βασιλιάς του Las Vegas, τι να σου πω.
4: Εντάξει, εγώ δούλεψα για λίγο χρονικό διάστημα εκεί στο Baker, στο μαγαζί που είχε.
0: Στο Bacon.
4: Στο Baker, yes.
0: Ναι, έχω πάει και εκεί πέρα, yes.
4: Έχεις πάει?
0: Ναι.
4: Το μαγαζί είναι ανοιχτό τώρα, το γιος νομίζω, αλλά δεν έχει τίποτα ελληνικό, ούτε σημαίες, απάνω τίποτα. Εντάξει, το φαΐ είναι ελληνικό και τα λοιπά, έχει μπακλαβάδες, έχει όλα, αλλά έβγαλε όλα αυτά τα ωραία, τα διαφημιστικά που είχε ο Μάικ.
0: Θα πάρω τώρα εδώ το γιο και θα του πω, αλλά έρχομαι σημαίες. Έχω πολλές σημαίες. Ναι.
4: Έχω χάσει τα ίχνη του, εδώ στο Las Vegas μένει.
0: Στο Las Vegas μένει τώρα. Τι ανάγκη. Ξέρεις αυτή, ο Μάικ εκεί πέρα έχει πάνω στο βουνό, μεταξύ Καλιφόρνιας και Las Vegas, πάνω στο βουνό και αυτό σε πήγε εκεί και μάλιστα φάγαμε όλη μέρα εκεί. Είχε το σερίφι και δούλευε στο εστιατόριο. Έλα σου στήσω το σερίφι. Ο δήμαρχος δούλευε στο εστιατόριό του. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί πέρα δουλεύανε για τον Μάικ. Τι να σου πω δηλαδή, μεγάλη περίπτωση υπόθεση.
4: Ο Μάικ ορίζει όλο τον Μπέικερ, νομίζω. Όλα
0: δικό του ρόλο.
4: Ναι, νίκια κάρτα από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, όλα καλά. Μια χαρά άνθρωπος. Ήταν πολύ ωραίος. Να σου πω τώρα, κάνεις και live, ρε.
0: Τι είναι live?
4: Βλέπω εδώ στην τηλεόραση τώρα το πρόγραμμά σου.
0: Μα είναι live τόσα χρόνια. Τώρα είναι live. Κάθε μέρα τέτοια ώρα.
4: Ναι, αλλά πώς μου μιλάς εμένα και είσαι συγχρόνος εκεί, πάνω από ότι το, αυτό είναι μαγνητοσκόπηση.
0: Όχι, δεν είναι μαγνητοσκόπηση, αυτό μαγνητοσκοπείται, αλλά είναι ζωντανό τώρα.
4: Και μιλάς και με μένα, μιλάς και με τον άλλον.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα εσύ είσαι στον αέρα, ζωντανά.
4: Εγώ είμαι στον αέρα.
0: Πού θα είσαι, εκτός αέρας.
2: Άγγελο, Άγγελο.
4: Να σου πω.
2: Άγγελο.
0: Ένα λεπτό, περίμενε εσύ στη γραμμή.
4: Δεν κάνεις.
2: Άγγελο, Άγγελο.
0: Κάνω πολλά. Ένα λεπτό στη γραμμή, περιμένετε από την άλλη γραμμή. Μιλάω με το Las Vegas. Για λέγε.
4: Σοβαρά, εγώ είμαι ελεύθερος και ψάχνω και δεν μπορώ να βρω παπούτσια από τον τόπο.
0: Ρε μουρλέπουνε στην Κεφαλονιά. Έλα στην κουραζιέρα και έχω πολλές γυναίκες εκεί.
4: Ρε φίλε, έχω τη μάνα μου εδώ, 90 χρονών, έχει dementia. Δεν μπορώ να πω κάποιον να φύγω, ξέρω εγώ. Να πάω μια βόλτα.
0: Θα τη βάλει σε ένα προσωρινό γεροκομείο ένα μήνα και τελείωσε. Μια βδομάδα και τελείωσε.
4: Το τελευταίο που πήρα μου ζήσανε 9.500 το μήνα.
0: Παπαπαπα. Κλέφτες όλοι είναι.
4: Όλοι είναι, ναι, και μια Κινέζα. Λέω καλά, συγγνώμη. 9.500 το μήνα. Λέω το χρόνο. Νου μου λέει το μήνα. Φράγκελ.
0: Ξέρεις. Αν δεν πει, ξεφύγει. Εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα.
4: Να σου πω με τα τουρκικά τι λε εκεί τώρα να μου. Λοιπόν. Αυτοί πρέπει να φύγουν με τις κλωτσές όλοι, ο Γεραπετρίτης, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας τώρα που άλλαξε ο Μανελιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και το Πασόκ. Ρε όλοι αυτοί είναι μειοδότες. Είναι, πώς το λένε,
2: άντε να γελάτω, μας κάνει και παρημένουμε.
0: Λοιπόν, μεγάλε, με περιμένω στην γραμμή από Ελλάδα, θα τα πούμε.
4: Με ποιον?
0: Ξέρω και ο κάποιος στην γραμμή και περιμένει, φωνάζει.
4: Δεν να ακούσει την άποψή μου και εμένα, εγώ με τον Κασιδιάρη, τον Ηλία να πω.
0: Α, για μύρισε, συνέχισε γρήγορα, μα ακούει και ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία.
4: Κοίταξε να δεις, πες μου μια γυναίκα στην Αστόλας Βέγκας και τέλος πάντων να κάνουμε χωριό και εντωμεταξύ ο Ηλίας ο Κασιδιάρης θα βγει στις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Το ξέρω, θα τον έχω στην τηλεόραση εδώ. Έγινε. Εγώ μια φορά, όποια γυναίκα ψάχνει για άντρα, ποια ηλικία έχει, σε παρακαλώ.
4: Συγγνώμη.
0: Ποια ηλικία έχεις?
4: Εγώ?
0: Ναι.
4: 69, αλλά θέλω μια 45. Με μίνι.
0: Α, και θέλεις και μίνι κιόλας.
4: Ναι, να μην φοράει μίνι.
0: Κάτσε, θα σου βρω κάποια.
4: Ναι, ναι, κάτω, κάτω. Σοβαρά,
0: και μείνε ήσυχη.
4: Με τον Αντωνιάδη, μίνι.
0: Ακούς.
4: Έλα,
0: για να γελάσουμε και λιγάκι, ένας άλλος πήρε τηλέφωνο από την Καλιφόρνια και λέει, γιατί είμαι μόνος και μοναχός και κάποιος μου στην μια γυναίκα λέει και με ρωτάει, λεφτά έχεις? Και λέει, έχω πολλά εκατομμύρια, σου θέλω αύριο μια. Και την πήρε μια, τον παντρεύτηκε και μετά μια εβδομάδα του βάζει στο μένεση, στο ποτό του μέσα, δηλητήρια για να πεθάνει.
4: Όχι, ρε. Καμιά φαρμακοτέτια, αλλά τώρα.
0: Και την πιάσανε αυτή και την πήγανε φυλακή.
4: Ουκρανέζα, τι τη λε να πούμε.
0: Ναι, ναι, την πιάσανε και την φύγανε. Ακού, και δεν ήταν Ελληνίδα αυτή. Ήταν από και τι περιοχέ επάνω, από Τουρκία και πάνω. Άστα. Γύφτησα.
4: Εγώ δεν θέλω Ελληνίδα.
0: Αλλά για πλάκα, για πλάκα στο παυτό. Λοιπόν, έγινε, κάτι θα βρεθεί.
4: Είσαι στο Τάρπον είσαι.
0: Εγώ είμαι στο Τάπα τώρα, στο Τάρπο μένω.
4: Όχι, στην Τάπα. Όχι, το Τάρπο τα είχαμε κάνει λίμπα και είχα, έχω περάσει από εκεί.
0: Αλλά τα αρχίζουν αυτό που τα έσπασε όλα στην τηλεόραση. Μέσα στο Ζόρμπα θα έκανε λίμπα.
4: Όχι, Ζόρμπα σε ένα μικρό μαγαζί.
0: Και τα έσπασε όλα. Λέει πιάτα, λέει πράγμα και σου κόστησε
4: 10.000. Ναι, τα σπάσαμε όλα.
0: Δεν σου λέω, είσαι μπερε, τι τρελά. Έγινε μεγάλο, θα ξαναπούμε. Θα σου βρω καμία.
4: Αν μια χαρά.
0: Γεια, γεια, δε, θα σου βρω και νύφη, πρόσεχε, μην είναι ήσυχος. Πω, βρες παιδιά, αν υπάρχει καμία 45 και θέλει να παντρευτεί, αυτός είναι ο καλύτερος. Θα σας πάει στα μπουζούκια και δεν τον ενδιαφέρει πόσα πιάτα θα σπάσει. Εδώ ήρθε και τα κάνε λίμπα. Του φύγανε και 20.000 δολάρια χαρτούρα, καλά, καλά. και κάποιος θα μου γράψει να είδες αμέσως η πονήρη. Άγγελε, πόσα ποσοστά πήρες από την καρτούρα? Ρες παιδί, ούτε λαπέλη δεν πήρα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ. Εμπρός.
5: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι το συγγραμμή, λέγε.
5: Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Άγγελο, έλα. Αυτό που είπε ο Κρίς πριν λίγο για τη Φλόριδα, όλα αυτές τα πράγματα τα έχει βάλει ο Ζουμής σήμερα στο σε ένα σταθμό εδώ πέρα,
0: ένα στο Φλόριδα. Και τι έγινε με αυτό δηλαδή, ότι λέει τι δηλαδή?
5: Δεν είδες που είπε ότι είπε ο Κρίς Φλόριδα, το ξέχασες?
0: Ναι, ότι πιάσανε τα παιδιά.
5: Τα έχει βάλει ο Ζουμής σήμερα, τα έχει βάλει ο Ζουμής σήμερα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, okay. Ακόμα δεν έχω κάνει καμιά είδηση. Πάλι που είναι πρώτο που τα μάθαινε εγώ.
5: Το ζουμί, το τέτοιο, κοίταξε.
0: Δεν κοιτάζω, δεν είμαι εκφύλο του ζουμί εκεί πέρα εγώ.
5: No, λέει ωραία πράγματα για σένα του, σε καλό άνθρωπο λέει.
0: Ο ζουμί λέει για μένα είμαι καλό άνθρωπο.
5: Ναι, πολύ, ναι, πολύ καλό λέει.
0: Εφόσον μου στείλα εδώ πέρα και με γυρίζει, να το γιαλτουρίδι.
5: Για, κοίταξε το σήμα στην γράφη του ζουμί, το έστειλε.
0: Λοιπόν, έγινε μεγάλη μου, γεια σου. Παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, λέγεται, σας ακούμε, ακούει την εκπομπή μας τηλεόραση αλλά δεν απαντάει. Λοιπόν, θα κάνω τώρα μια άλλη ανάρτηση για να δούμε μια κρατές μας. Παρακαλώ, λέγεται. Αυτό το τραγούδι εδώ, ακούστε το, απόψε την κιθάρα μου. Εσείς οι κεφαλονίτες, να την κάνετε σε άλλη, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Να το ακούσουμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Τρελό τραγούδι, ε. Κεφαλονιέτικο. Λοιπόν, αυτό εδώ, γι' αυτό σας λέω ότι και το VIA είναι μουρλό, βγάζεις πράγματα τα οποία δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ε, δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Κοιτάξτε τώρα. Ένας κεφαλονιέτης που στείλε το Φυσκάρδο με το Πανσέλινο προχθές. Το έβαλε η μικρή η κόρη μου και μου λέει, μπαμπά, άφταξε ένα τραγούδι. Και του λέει, και έγραψε το, και έγινε ωραίο τραγουδάκι. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Μέσα σε δύο μέρες, 1,5 εκατομμύριο views. Πήρε αυτό εδώ. Τι λέει ρε, τόσο πολύ παρά αυτό το τραγούδι. Για να κοιτάξω να φτιάξω και άλλα από διάφορα νησιά. Πάμε στα τηλέφωνα τώρα. Είστε εκεί. Είστε εκεί. Αυτός είναι ο Ζουμής. Πάμε σε άλλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
1: Ο Μητσοτάκης θα κάνει την Ελλάδα αστακό.
0: Μάλιστα, γεια σου Κρητικέ.
1: Δείτε ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, πες τώρα, άκουσες τίποτα ειδήσεις για αυτά που λένε για τα παιδιά. Άκουσες. Έλα, Κρητικέ. Α, δε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 28, δεν σαν προχτές δηλαδή, 28 Αυγούστου 1948, η κομμουνιστική θηροδία, λέει, εκτελεί την Ελένη. Και οι κομμουνιστές τώρα, μετά από το έγκλημά τους, λένε στο Μητσοτάκη, Κρητικέ, εάν είσαι πραγματικός αντικομμουνιστής, και αν είσαι πραγματικά εναντίον των κομμουνιστών και των σοσιαλιστών και των λίμπερος, να παίξεις εδώ και τώρα την κινηματογραφική ταινία Ελένη, η οποία έχει ανταπόκριση, έχει δηλαδή μία, όλη η ταινία είναι εναντίον του κομμουνισμού και των κομμουνιστών και τα εγκλήματα τα οποία διέπραξαν στην Ελλάδα. Και η ΕΡΤ λέει έχει απαγορεύσει αυτήν την ταινία να την παρουσιάσουν. Και ρωτάνε οι ακροατές το Μητσοτάκη γιατί δεν την παρουσιάζει η ΕΡΤ. Που ήταν και τα αυτά και το είπε ο Μητσοτάκης για την Ελένη. Και λέει γιατί δεν παρουσιάζει το αυτό. Λέγεται παρακαλώ.
1: Έλα Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς πάτε εκεί στη Βοστόνη.
1: Στη Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια. Πώς πάτε εκεί πέρα, καλά.
1: Μια χαρά. Τώρα γύρισα από την Ελλάδα, 2 μήνες στην Ελλάδα.
0: Πώς, γι' αυτό χαθήκες. Πώς πέρασες στην Ελλάδα.
1: Μια χαρά. Θα σου πω κάτι που θα μείνεις κατάπληκτος.
0: Λέγε, θα τα ακούσω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, πήγα σε ένα βουλευτή. Στην Ελλάδα έχω δουλέψει ως επιπλοποιός.
0: Αχα.
1: Γύρω στα 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πήγα στο βουλευτή αυτόν να μου πει πώς μπορώ να πάρω τα ενσήματα που έχω εργαστεί στην Ελλάδα. Πρώτα είχα πάει στο ΙΚΑ και το ΙΚΑ μου είπε, άκου, θα τα πάρεις από τη Νέα Υόρκη, από εκεί που είσαι. Κλείνω 49 χρόνια, Άγγελε.
0: Ναι.
1: Και μου είπε το ΙΚΑ να τα πάρω από εδώ, από την Αμερική. Του λέω, στην Αμερική που δούλεψα ως επιπλοποιός, το 10 βγήκα στη σύνταξη, 10 Απριλίου είχα το ραντεβού, 1 Μαΐου μου δώσανε τη σύνταξη.
0: Yes.
1: Και πάω στο βουλευτή αυτόν και του λέω, εσύ βγήκες και είπες στη Βουλή, όσοι εργάτες δεν έχουν πάρει τα ενσήματα που δούλεψαν, το ΙΚΑ να τα δώσει στους οικοδόμους. Του λέω, αγαπητέ βουλευτά, είναι ένας από αυτούς που διεκδικώ τα ενσήματα που δούλεψα στην Ελλάδα. Πώς θα τα πάρω, του λέω. Δεν ήξερα, αγαπητέ μου Άγγελε, για να δεις ποιους ψηφίζουν στην Ελλάδα. Του λέω, ακόμα είμαι στο συνδικάτο. Εδώ τα συνδικάτα στην Αμερική, του λέω, είναι με αριθμούς, δεν είναι με κόμματα. αλλά δεν ήξερε. Και τι, και κομμουνιστής κιόλας.
0: Αχ, και κομμουνιστής.
1: Για να δεις ότι οι βουλευτές δεν νοιάζονται. Νοιάζονται μόνο να κατεβάσουν τα πρόβατα στους δρόμους και τους αναρχικούς να καίνε και να σπάνε. Βάλε την ταινία της Ελένης Γκατζογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Που τέτοιο καιρό την εκτελέσαν οι κομμουνιστές, όπως τον Ιανουάριο οι κομμουνιστές εκτέλεσαν τον παππού μου.
0: Μάλιστα.
1: Τον πατέρα του πατέρα μου.
0: Κατάλαβα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
0: Γεια σου, καλό απόγευμα. Λέγεται εσείς, παρακαλώ.
2: Νόμιζα την έκταση και δεν είχα παρακάτω. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας όχι ενδίγειος πόλεμος, ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ Republicans και Democrats. Ο ένας δεν μαύρο, ο άλλος δεν άσπρο. Λαμβάνω ένα στο τηλεφωνήματα, όλα είναι ψέματα. Υπάρχει ο πόλεμος των δύο, μεταξύ Democrats και Republicans. Ας πάρουμε καμπάρι. Μας έχουν τελάει στο τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα. Όσο για αυτά τα παιδιά είναι όλα ψέματα. Ανομαλία μεγάλη. Μην ξεχνάς ότι και εδώ στην περιοχή μας που ζεις εσύ και εγώ, γειτόνι, έχουν έρθει τουλάχιστον 100 οικογένειες από την Καλιφόρνια και αγόρασαν σπίτια εδώ πέρα για να ρίξουν τους Republicans. Γιατί ξέρεις, η Φλόριντα κάθε τετραετία που γίνεται πενταετία εκλογές έχει πρόβλημα μεταξύ μερικών ψήφων. Θυμάστε, έγινε πριν από μερικά χρόνια με τον George Bush που πήγε στο δικαστήριο. Τελικά ο δικαστής ήταν στους Republicans. Το ίδιο πάνε να κάνουν, σου λέει, για κάτι ελίγους πάνε τους πάμε. Και αυτό γίνεται τώρα στην Φλόριντα εδώ πέρα. Τώρα ο νέος κυβερνής πάει να βγει, θα δούμε. Πάντως υπάρχει ο πόλεμος, ο οποίος δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα έχει γίνει χειρότερα τα πράγματα. Όσο για την Ελλάδα, ο Μητσοτάκης έχει φέρει τη Γαλλία στην Κύπρο. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι αστατωμένοι. Η Ελλάδα παίρνει δύο σούπερ, πώς τα λένε, φρεγάτες από την Ιταλία. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν στακός, όπως είπες και προηγουμένως, και δεν μπορεί κάτι να σταματήσει. Τώρα πού τα βγήκε λεφτά. Εγώ ξέρω που τα βγήκε λεφτά. Στο απόγευμα σήμερα μίλαγε με Κούτσι γυαλιά και λέει ό,τι και να μας έρθει ο Μητσοτάκης, εμείς θέλουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Εμάθανε. Όταν το γαϊδούρι μάθει να κλωτσάει, δεν σταματάει ποτέ του. Μόνο με θάνατο. Λοιπόν, μία φορά τους δίνανε 13 και 14 μισθούς το χρόνο. Δύο μισθοί δεν δουλεύανε, το παίρνανε και σου λέει γιατί δεν το ξαναπάρουμε τώρα. Έκοψε ο Μητσοτάκης τουλάχιστον από 2.000 πράγματα εκατέρωσε από 5 μέχρι 15 ή 20% κάτω φθηνότερα και φωνάζονται. Θα θέλουμε τσάπα. Θα θέλουμε πιο φθηνά. Δεν ευχαριστεί ο Έλληνας. Να μας πει ο Γιώργης, ο οποίος πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, πώς πέρασε στην Ελλάδα, είπε για το βουλευτή και ένα κι άλλο. Πώς πέρασε στην Ελλάδα και πώς θα δείτε τα πράγματα. Να λύνω μας πει την ανίδια. Λέω εγώ, από ό,τι ακούω τους δικούς μου, κανένα στην Ελλάδα δεν πεινάει. Τελείωσε.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, αυτό είναι.
0: Έγινε λοιπόν.
2: Ο πόλεμος γίνεται το χάμο στη Φλόριντα μεταξύ Republicans και Democrats. Και να δούμε πώς θα τελειώσει.
0: Να δούμε. Γεια χαρά, πάμε στα τη γραμμή, λέγεται.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
3: Ναι, Άγγελε, πατριωτάς, αυτή είναι τυχερή που ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήργησε τα γερμανικά φρονήματα. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να έρθει αυτή στην Αμερική, γιατί είναι κομμουνίστρια. Είναι κομμούνα.
0: Ποια?
3: Αυτή η πατριώτη Σάσο είναι κομμουνίστρια. Δεν θα μπορούσε να έρθει στην Αμερική εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν κατεργούσε.
0: Όχι, αυτή έχει έρθει στην Αμερική προτού έρθει ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα και ο Παπανδρέου.
3: Λαφρέα πέρασε τότε.
0: Λες αυτός κάτω το καράβι, άμα θα σε πιάσει κεφαλαπίτσα τώρα θα σου πει μην πάρεις καμία κεφαλαπίτσα, ήρθες από το αργοστόλι.
3: Όχι, καλά, δεν κατάλαβες ότι είναι κομμουνίστρια, δεν αρέσει ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Τραμπ δεν αρέσει κανένα.
0: Όχι, δεν αρέσει τον Τραμπ, αυτή είναι γειτόνισσα του Τραμπ.
3: Εκεί δίπλα. Δεν κατηγορείται πολύ τον Τραμπ.
0: Αλλά είναι με τον Τραμπ αυτή, αυτή είναι με τον Τραμπ.
3: Ναι, κατηγορούσε. Προηγουμένως στον αέρα κατηγορούσε τον Τραμπ, κατηγορούσε τον Μητσοτάκη, όσους κατηγορούσε. Είναι σαν μια θεία μου, η οποία όπου τα σμεύρισε, συζητάζεται στην φωτογραφία του Μητσοτάκη και την έφερε και έλεγε «Καμάρι μου» και τη φιλούσε. Τέτοια είναι γιατί. Αυτή είναι με τον Πούτιν, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν την, γιατί δεν την κατάλαβες. Ότι δεν αρέσει ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε το καλά του Μητσοτάκη, κανένας δεν τον αρέσει. Όλα αυτά που βγαίνει στον αέρα είναι ψεύτικα όλα. Τα κάλουμς.
0: Θα δούμε τι θα γίνει.
3: Όταν αφορά τον κύριο από τον Καρολάινα, δεν υπάρχει νεολαία στην Ελλάδα να κάνουν ούτε πρόβατα, ούτε αγελάδια, ούτε τίποτα. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όλοι οι επιστήμονες, ούτε μυαλά. Όλοι οι επιστήμονες έχουν φύγει. Πώς θα καθίσει ένας επιστήμονας με $900 το μήνα, ένας γιατρός, ένας καθηγητής, ένας. Θα φύγει. Yeah. Και θα καθίσει στην Ελλάδα. Αυτά έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Να έχουν πουλήσει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ. 727-725-5555. Μην διστάστε να πάρετε τηλέφωνο. Παιδιά, ό,τι να λέει η γνώμη σας, εγώ είμαι της αντοχής. Δεν πρόκειται να σας πω τώρα, σας κλείσω. Πέτα μας και πέστε μας τη δικιά σας γνώμη. Τι έχετε να πείτε. Τα πράγματα έχουν οξύνει στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, συνεχώς κάνει μεγάλες απειλές τώρα και απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ, Ελλάδα και ολόκληρη τα Βαλκάνια και την Ευρώπη με διάφορες προπαγάνδες. Τι έχετε να μας πείτε εσείς? 727-725-5555, η ώρα είναι 6 και 33 λεπτά. Σήμερα έχουμε... Είναι η τελευταία μέρα του μηνός, Αυγούστου, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Να καλωσορίσω τους πάντες που επέστρεψαν από την Ελλάδα, από τις διακοπές τους στην Ιλιόρωση και στη Φλόριντα ή στα σπίτια τους. Εδώ στην Αμερική τα σχολεία ανοίγουν τον Αύγουστο, στα μέσα του Αυγούστου. Έτσι δεν είναι όπως στην Ελλάδα που έχουμε όλο το καλοκαίρι και την περνάγαμε καλά. Λέγεται παρακάτω, σας ακούμε.
4: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όλα μαζί. Λοιπόν, η Ελλάδα και το Ισραήλ υπογράψαν συμφωνία για αμυντική βιομηχανία που θα δημιουργήσει μια σπίδα σαν τον Golden Dome, το Iron Dome, και θα προστατεύει την Ελλάδα από το Δημότυχο μέχρι το Καστελόζο και μέχρι την Κύπρο. Το σύστημα το λένε Κένταυρος.
0: Ναι, το ανακοίνωσα προηγουμένως.
4: Ναι, το είπε, δεν το άκουσα. Και θα εξηγήσει αέρον όπως θα εξηγήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά θα προστατεύει από ντρόνς, από αεροπλάνα, τα πάντα, ναι. Μέχρι το Καστελόριζο, παρακαλώ.
0: Το έβαλα εδώ.
4: Ναι, και η ηλεκτρική γραμμή Ελλάδα-Κύπρου θα γίνει και όποιος θέλει ας χτυπά τον πάτο του κάτω.
0: Γεια χαρά. Το βάλαμε προηγουμένως αυτό στην αρχή της εκπομπής, σαν το ίδιο κρατήσμα, στο εδώ πέρα που το έχω κάνει και εδώ στο Facebook. Μεγάλη ασπίδα, back against late Turkey, and claim. Πάμε στο Las Vegas, πάλι. Καλησπέρα και πάλι στο Las Vegas. Τι γίνεται?
5: Καλησπέρα. Άγγελε, δεν μπορώ να μην παρεύω να πούμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην Αμερική είμαστε πιο πατριώτες Έλληνες από αυτούς που μένουν στην Ελλάδα και μπορούμε να συγκρίνουμε, να πούμε. Τώρα μιλάμε για το Μητσοτάκη, σε παραλογούμε, ρε παιδιά, να πούμε ότι είναι ο καλύτερος. Ο χειρότερος που έχει περάσει. Πληρώνουμε 2 δις το χρόνο επειδή δεν κάνουμε καλά τη δουλειά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο Πεκάρι,
5: τα μηχανάκια, τα πάντα, να πούμε. Ο Μητσοτάκη θέλει κρέμασμα στο Σύνταγμα. Και όλη η οικογένειά του να σκοτούν να φύγουν. είναι Χάζαροι, είναι Εβραίοι. Ο Τσίπρας και το Πασόκ. Όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Ο Γιουργάκης, ο Παπανδρέου. Στο διάβολο να πούμε. Ο Μητσοτάκης πιο μακριά.
0: Αχα.
5: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Yeah. Για πες τώρα κάτι άλλο, μια και δεν σας είπα προηγουμένως. Εκεί στο Las Vegas ανεβήκαν οι business, γιατί τα καζίνα είχαν κλείσει τα περισσότερα. Τι γίνεται, υπάρχει κλίση?
5: Μερικά καζίνα που ήταν στις γειτονίες κλείσανε κανένα δυο. Αλλά τώρα χτίζεται το hard rock, ξέρεις, σαν και αυτό που έχετε εκεί στη Φλόριδα με την κιθάρα και τα λοιπά. Και δεν ξέρω πώς θα ανοίξει. Εγώ ήμουν ταξιτζής, αλλά έχω σταματήσει τώρα από πέρυσι, ξέρεις, να μου τελείωσε η δουλειά, γιατί έχω τη μαμά εδώ και δεν μπορώ να...
0: Ο Κώστας τι κάνει?
5: Κοίταξε, μια φορά βγήκαμε έξω και τον έκανα πέρα. Αυτός δεν είναι άνθρωπο, ρε. Αυτός είναι, τι να πω, δεν ξέρω να πούμε.
0: Γιατί, καλό παιδί ο Κώστας.
5: Ναι, τον πήρε τηλέφωνο, σου είδα το τηλέφωνο του, θυμάμαι.
0: Ναι, τον πήρα, μιλάμε κάθε τόσο, αλλά αυτός ήταν καλό. Είχα γνωρίσει ένα μουσικό σαν.
5: Ωραία, ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, για μερικούς μπορεί να είναι καλός, για μένα. Αλλά πάντως, κοιτάξτε, στην Ελλάδα γίνεται χαμός με την Τουρκία. Σταματήσανε την πόλη στο καλωδίο στην Κάσο. Έβγαλε η Τουρκία 3-4 πολεμικά εκεί και τελείωσε. 2 χρόνια τώρα, τώρα το δώσαν το έργο στη Γαλλία και θα πάρει την Άφτεξ ο Γάλλος από τους Τούρκους, να πούμε. Τελειώσαμε. Το Αιγαίο τον γκριζάραν όλο, να πούμε. Οι Λύθοι, κατάλαβες, να μην τους πω τίποτα άλλο, να πούμε. Να μην τους βρίσω.
0: Κρατήσου, κρατήσου. Έγινε λοιπόν. Γεια σου,
5: όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε. Τελείωσε. Να φύγουν όλοι. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που έβαλε να ρίχνω το αλλιώς και το βαφτίζει το νέο κόμμα Ελλάς, ο προδότης Μακεδονίας, όπως το πούμε τώρα. Ρε, μας δουλεύουν αυτοί όλοι, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει, να πούμε. Να φύγουν όλοι, όλοι, όλοι, όλοι αυτοί της μεταπολίτευσης.
0: Πάμε στα τηλέφωνα.
5: Είμαι πολύ up to here που λένε. Έλα λοιπόν, τα λέμε.
0: Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Θα έρθω από το Las Vegas το καλοκαίρι. Το άλλο καλοκαίρι τώρα. Μην το χειμώνα. Θα το δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνα μας εδώ. Για όσους θέλουν να λάβουν μέρος στην εκπομπή, τηλεφωνήστε μου τώρα. Αγαπητοί φίλοι, ο καθένας με τη δική του γνώμη, πάντα ελεύθερα να μιλάτε εδώ στο κανάλι μας. Χωρίς όσο υπάρχουν βρισίματα και αυτά, αλλά μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας, όποια και να είναι η γνώμη σας, θα την ακούσουμε. Μείνετε ήσυχοι γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, έχουν βγει τώρα όλοι και τρέχουνε, διότι η ταινία Οδυσσέας που έγινε τόσο τζίρο και τόσο σούσουρο και κουτσομπολιό, γκρεμίσανε στις Ηνωμένες, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εννοώντας, ήμουν και εγώ παρόν σε ένα κινηματόγραφο που μου πληρώσα τα εισιτήρια και πήγα να δούμε την ταινία, αλλά δεν είχα φανταστεί ότι όλοι αυτοί ήταν εφοδιασμένοι με σάπιες ντομάτες, επίσης γιαούρκια και... και αυγά, ομά αυγά, όχι βρασμένα αυγά, όπως είναι.
3: Και
0: ένα λεπτό, δεν προλάβαμε να δούμε την ταινία ολόκληρη. Έκανε την οθόνη του κινηματογράφου και να καυγίζει. Ήρθε η αστυνομία, μας έβγαλε έξω όλους. Εν τω μεταξύ δεν πήρα βίντεο, γιατί το τηλέφωνο το είχα αφήσει στο αυτοκίνητο για να απολαύσω την ταινία. Αλλά τελικά δεν είδα μόνο την ταινία και είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Είναι πράγματα αυτά τα οποία κάνουν τώρα μερικοί. Τώρα δείτε που θα βγει η ταινία τώρα, αλλά μερικοί σπάσαν τις τηλεοράσεις τους γιατί το έβγαλαν την ταινία για την άλλη που πέθανε και δεν πρόκανε ο Ομπάμα να πεθάνει η γυναίκα, η βασίλισσα του country music, την κάνανε μαύρη. Και βάλανε και ταινία και όλα του Ομπάμα το network. Δεν είχε κυκλοφορία καθόλου και τον βρίζουν τον Ομπάμα συνεχώς, οι Αμερικανοί και οι μαύροι μαζί. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
3: Πάλι εγώ είμαι, Άγγελε.
0: Ναι.
3: Να πω στον κύριο Αντών που είπε πως περνάνε στην Ελλάδα. Περνάνε μια χαρά, αλλά κλέγονται σαν τις χείρες.
1: και τους λέω, γιατί κατηγοράτε τον πρόεδρο Τραμπ, τους λέω, και δεν κοιτάτε τη δική σας την καμπούρα να διορθώσετε αυτά, αυτό που είπα προηγουμένως στον αέρα.
0: Ναι.
1: Να πάρω τα εισήμα. Και πάντα τους έβγαζα από το πορτοφόλι, μου λέει, να βγάλεις λεφτά, όχι, θα βγάλω κάποιον να δείτε. Και τους έδειχνα τον Τραμπ.
0: Δεν μου λες, έμαθες ότι... Πότε γύρισες από την Ελλάδα?
1: Δεν έχω μια εβδομάδα.
0: Ωραία, έμαθες ότι πέθανε αυτή η βασίλισσα του country music στην Αμερική, η Dolly Parton?
1: Η Dolly Parton, ναι.
0: Δεν πρόκειται να την κυδέψουν τη γυναίκα, Ομπάμα, επαναλαμβάνω, Ομπάμα, που είναι ο ιδιοκτήτης του Netflix, πληρώσαν εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσουν ταινία όπως τον Οδυσσέα και την κάνανε μαύρη. Κοιτάξτε, τη μέρα που την κυδεύανε βγήκε η ταινία Premier Lady.
1: Αν είναι
0: Netflix.
1: Δυνατόν, ναι. Είναι γιατί οι μαύροι, ενώ τους κάναμε και προέδρους και όλα, ακόμα είναι αχόρταγοι.
0: Δεν είναι αυτό, είναι η ατζέντα.
1: Όπως οι Αλβανοί, όπως οι Σκοπιανοί, δεν έχουν ιστορία και θέλουν να γράψουν ιστορία. Αν είναι δυνατόν, κόρταγοι.
0: Δεν είναι αυτό, είναι η ατζέντα.
1: Όπως οι Αλβανοί, όπως οι Σκοπιανοί, δεν έχουν ιστορία και θέλουν να γράψουν ιστορία.

0: Ναι. Ναι. Παρακαλώ, Αριζόνα. Αριζόνα, σας ακούω. Αριζόνα, δεν ακούει τίποτα. Κάνει πολύ ζέστη εκεί, 126 βαθμούς Φαρενάιτ. Δηλαδή στους 47-46 Κελσίου, κάπου εκεί. Ζέστη πολύ στην Αριζόνα, ε. Αλλά είναι το κλίμα dry, δεν είναι με υγρασία όπως εδώ πέρα στην ανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως στη Νέα Υόρκη που πάει θερμοκρασία 100 και νομίζω είναι 130. Yes. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνά μας. Η Ελένη Γκατζογιάννη, 1907, γεννήθηκε 1948, τη δολοφόνησαν οι κομμουνιστές. Αθάνατη. Δολοφονήθηκε από τους κομμουνιστοσυμμορίτες της Ελλάδος. Έχει βγει η ταινία αυτή, αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Θα μιλήσω με τον Γκατζογιάννη, το γιο της που έβγαλε την ταινία, για να μπορέσω να την παρουσιάσω στο κανάλι μας. Δωρεά θα είναι, διότι αξίζει τον κόπο να τη δείτε, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει οι Έλληνες στην Ελλάδα, διότι ποτέ στην ιστορία δεν απαγορευόταν τίποτα. Αν είναι να παρουσιάσεις κάτι το ανήθικο, δηλαδή να παρουσιάσεις τον Χριστό ήταν ομοφιλόφιλος, θα υπάρχει ελεύθερη στην Ελλάδα η κυκλοφορία της ταινίας, χωρίς καμία παρέμβαση από τους κομμουνιστές. Εάν να παρουσιάσεις στον Οδυσσέα αυτή την ταινία που είναι νοθή η ιστορία της Ελλάδος και η λεγόμενη μυθολογία μας, όλοι οι Έλληνες βγήκαν στους σινεμάδες και χειροκροτάγανε, όλοι τους, όλοι μέσα, δεν υπήρχε ένας να πει, παιδιά, τι έγινε ρε, μας κάνανε μαύρους. Μονάχα εγώ πήρα και φώναζα και κάνω μήνυσεις. Θα το πετύχω όμως εγώ. Δεν με ενδιαφέρει την αίθεση στην Ελλάδα. Εφόσον δεν ξέρετε από ιστορία. Πατάει ένας σε άλλος και μιλάει σε κάτι κορίτσια, ξέρετε λέει ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Τι ήταν λέει, Κινέζος. Ρωμιός ήτανε, τι ήτανε. Και δεν ξέρανε ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Δεν ξέρανε. Γιατί ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός στην Ελλάδα και οι liberals έχουν απαγορεύσει την ιστορία μας να διδάσκεται στις τάξεις στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Πάρετε τηλέφωνο πίσω. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε.
1: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
1: Για την Ελένη.
2: Η επόμενη γραμμή λέγεται.
1: Εδώ, ρε.
0: Εδώ, σας ακούμε, ναι.
1: Η ταινία δεν είναι όσο αληθινή όσο είναι η πραγματικότητα. Εγώ διαβάσα το βιβλίο που έγραψε ο γιος της.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια για τους κομμουνιστές είναι πολύ χειρότερη από αυτή που δείχνει η ταινία. Και όμως η ταινία την έχουν απαγορεύσει στην Ελλάδα και την έχω δει 5 φορές, δηλαδή κάθε φορά που το παίζει τη βλέπω. Και θα κάνεις μεγάλη χάρη στον ελληνισμό αν τη δείξεις στο TV σου. Γιατί αυτή πρέπει να τη δει όλος ο κόσμος. Και ειδικά αν παίρνεις άντες και κομμουνιστές συμμορίτες εδώ που θέλουν να μας φέρουν τον κομμουνισμό στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν μου λες, θες να σε πάρω τηλέφωνο 4 ώρα το πρωί.
0: Να με πάρεις τηλέφωνο. Άντε γεια. Αν είμαι αξίμιος. Αυτός είναι ο Οδυσσέας που την έφτιαξα εγώ την ταινία αυτή. Πάω στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
3: Έλα Άγγελε, Βόλιο Καρολίνα, για να κοίταξε να δεις. Ο συμμιλητής μου δεν με κατάλαβε προηγουμένως που μίλησα. Εγώ είπα το εξής. Εάν οι κυβερνήσεις ασχολούνταν με τη γεωργία και με την κτηνοτροφία, όπως παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος αγρότης έχει 2 παιδιά. Το μένα ένα παιδί πάει στο πανεπιστήμιο γίνεται γιατρός, το άλλο παιδί γίνεται κτηνοτρόφος. Εάν οι κυβερνήσεις δίνανε και μισθούς στους γιατρούς και μισθούς στους αγρότες, τότε θα είχαμε διπλό πληθυσμό. Αυτό εννοούσα, αν με κατάλαβες καλά.

0: εσύ και οι συνομιλητές μου. Όχι, να μην το παραξηγήσω κιόλας τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, έγινε. Έγινε, αγαπητέ φίλε. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Βλέπουμε κομμάτια από την πραγματική ταινία. Την έφτιαξα εγώ αυτή, εντάξει, δεν είναι copyright τίποτα, ούτε φωνές, έχω και φωνές ωραίες. Μ' αρέσει.
2: Κυκλόπια τύχη.
1: Είναι φανταστική αυτή η ταινία.
3: Οδυσσέα, το μακρύ σου ταξίδι δεν έχει ακόμα τελειώσει. Αντιμετώπισε τις δοκιμασίες που έρχονται με γενναία καρδιά. Κύκλοψ, είμαστε Έλληνες. Να σεβαστείς τους θεούς. Κύκλοπα, πιες αυτό το κρασί.
4: Αυτό είναι θεϊκό ποτό.
1: Αμέ.
2: Το γλυκό κρασί ζαλίζει τον γίγαντα. Και ο βαθύς ύπνος τον κυριεύει.
1: Σας προτείνω να τη δείτε και αν την κάνετε share ταινία αυτή στο YouTube, στο Greek Voice. Αξίζει τον κόπο να δείτε την πραγματική. Είναι μέσα σε 8 λεπτά όλη η ιστορία του Οδυσσέα. Έχω κι άλλα. Ακόμα δεν τέλειωσα. Θα είναι 2,5 με 3 ώρες ταινία αυτή.
5: Και φύγαμε!
2: Ποίμιες, τι να άφτεγε γάος ανθρώπων γέαν. Θεός νήτης υβρωτός εσύ. Τον άνδρα τον πολύτροπο τραγούδα μας, Μούσα, που τόσα έπαθε στα πέρατα του κόσμου.
5: Προστατέψτε με, ό μεγάλη Θεή, στο ταξίδι μου.
4: Η μοίρα σου είναι γραμμένη, Οδυσσέα.
1: Εδώ είναι ωραία Ελένη με τα 1000 καράβια. Πώς την καταντήσατε την ωραία Ελένη, ρε παιδιά. Κοιτάξτε μια κουκλάρα εδώ πέρα.
6: Οδυσσέα, βλέπεις τον πόλεμο που έρχεται?
2: Βλέπω το τίμημα της ομορφιάς, Ελένη.
5: Για την Ιθάκη! Χαθείτε! Δεν θα περάσετε! Δεν θα περάσετε! Για την δόξα! Υπερασπιστείτε την Τρία! Λύσε με, Κέλεβον! Λύσατε με!
2: Οδυσσεύ, γλυκερόν νόστον ζητείς.
7: Αλλά αργαλαίος έστε.
4: Ήκα δεν είσαι, αλάλγια πάσχων.
2: Πρέπει να προσέχω. Μόνο μέσα από την ασπίδα.
7: Δεν μπορείς να κρυφτείς, Οδυσσέα.
1: Τέλεια ταινία. Δεν μπορείτε να μου πείτε, κυρίες και κύριοι. Τέλεια, φανταστική ταινία αυτή.
2: Χρειάζεται δόλος.
1: Βάλε και τα παιδάκια σας να τη δούνε.
5: Πίσω την Ελένη.
1: Έχει κάνει boom στο Kids, Greek Kids Television Network στην Αμερική. Μου λένε οι γονείς από τη South America. Βάζω τα παιδιά τους να τη βλέπουν κάθε μέρα, λέει, γιατί πραγματικά μαθαίνουν την ιστορία και τη μυθολογία μας. Όπως έχουμε καρτούς για τον Οδυσσέα που παίζουμε στο Kids Channel. Στο WZRA Kids λέγεται το κανάλι μας, στο διαδίκτυο, πολλοί από εσάς το έχετε δει.
2: Θα επιστρέψω.
5: Πού κρύβεσαι, Ιθάκη?
2: Θα σε βρω όσες θάλασσες κι αν περάσω. Ο Οδυσσέας αφήνει το νησί των Φεάκων. Το ταξίδι για την Ιθάκη ξεκινά.
8: Επιτέλους ζυγώνουμε, Οδυσσέα.
2: Μυρίζω ήδη τον καπνό της Ιθάκης. Κάνε υπομονή ακόμα λίγο, φίλε μου. Οι Φέακες θα σε φέρουν στην πατρίδα σου. Το γλυκό ταξίδι προς την Ιθάκη ξεκινά. Επιτέλους, βρίσκομαι ξανά στο σπίτι μου.
7: Οδυσσέα, καλώς όρισες στην πατρίδα σου.
2: Σε ευχαριστώ, ο Θεά Αθηνά.
1: Η Θεά Αθηνά τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Οδυσσέα. Εδώ είναι ο σκύλος του Οδυσσέα που τον περίμενε και μετά ψόφισε όταν είδε την ανταπόκριση του σκύλου. Και εδώ μπαίνει με τους...
8: Κοιτάξτε τον βασιλιά των Ζητιάνων.
1: Άκου.
8: Τι θέλεις εδώ, γέρο?
1: Μόνο ο Οδυσσέας ήταν σε θέση να έχει το στόχο αυτό με το βέλος του.
5: Πινελόπη, επέστρεψα.
6: Οδυσσέα, είσαι εσύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία ταινία. Έτσι για τους φίλους και φίλες. Είναι και στο, την έχω κάνει post και στο Facebook, σε όλα μας τα Facebook, αλλά είναι και στο YouTube. Και μόλις συμπληρώσω και τα υπόλοιπα, τα οποία έχω πάρα πολύ δουλειά, ξέρετε, γιατί αυτή η ταινία δεν είναι πιο εύκολα να τη βγάλεις. Θα τη βγάλουμε για να μπορέσουμε να είναι περίπου 2,5 με 3 ώρες, μπορεί και 3,5 ώρες, ανάλογος με τα effects που θα βάλουμε και τα πάντα. Για την πραγματική ταινία του Οδυσσέα, όχι σαν και αυτή η οποία κυκλοφορεί, αλλά και αυτή η οποία κυκλοφορεί, κακό δεν έκανε στην Ελλάδα. Μου λέει ο Πίτρο Μακρύς, πήγαμε στην Ιθάκη, λέει, γιατί από την Ιθάκη ο Πίτρο Μακρύς, εφορτός που τον είδα, που λέει, πήγαμε στην Ιθάκη, λέει, υπήρχε ξενοδοχείο. Όλα γεμάτα, στην Κεφαλονιά, όλη η Ελλάδα, και τα Επτάλησα, η Κέρκυρα έχει βουλιάξει, όλοι πάνε να δουν εκεί που πέρασε ο Οδυσσέας. Και αυτό πιστεύω. Να γιατί η κυβέρνηση έδωσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια να δημιουργηθεί αυτή η ταινία. Και ήταν υπέρ της Ελλάδος. Δηλαδή, παρόλο που ήταν αντίθετη με τη μυθολογία μας, βοήθησε όμως στον τουρισμό της Ελλάδος αυτή η ταινία. Σκεφτείτε ότι ήταν κάποια ταινία σαν και αυτή που έβαλα εγώ προηγουμένως. Με την πραγματική ιστορία της ελληνικής μας μυθολογίας. Αυτά μέχρι σήμερα στην εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι. Καλό βράδυ σε όλους. Θα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη. Και καλό μήνα σε όλους στην Ελλάδα, Αυστραλία, Ευρώπη και τα λοιπά που μας ακούνε και για την 1η του Σεπτεμβρίου. Την αγάπη μου από τη Λιόλου στην Κρυστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα περνάτε καλά. Γεια σας, αγαπημένα.

Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρεστοράντ στο 861 Closimer Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο με